92,6. After hours.

Οι καινούριες λέξεις της ημέρας είναι οι εξής. Είναι οι εξής. Θάλασσα. Θάλασσα. Αυτοκινητόδρομος. Αυτοκινητόδρομος. Εκδρομή. Εκδρομή. Καραμπίνα. Αυτοκινητό. Καραμπίνα.

Best 92,6. After hours. After hours. After hours.

0: 90,6.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
0: Best 92,6. Just breathe and
14: don't look down. We the music.
15: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Be best. Be one of us.

Εντάξει, οι στίχοι τώρα σε κάποιους που ξέρουν το τραγούδι έχουν μείνει. Όσο διαχρονικό είναι το τραγούδι, είναι και οι στίχοι. Μπορείς να το σιγοτραγουδήσεις πρωί-πρωί, γι' αυτό το έβαλα πρώτο. Κάτι ομπρέλες, κάτι γάλα τα λέγαμε. Πρωί είναι η φάση. Ζώδια.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 7 και 7 πρώτα λεπτά. 5 Οκτωβρίου. Δεν μας έφτασε. Βαστάνει που τελείωσε ο Σεπτέμβριος. Δεν πήραμε χαμπάρι. Έχει πάει και 5 Οκτωβρίου, έτσι. Ο Πάνος Λάκατσης μιλάει, διαλέγει τη μουσική μέχρι τις 8, τις καθημερινές των Best. Χρόνια πολλά στον Ερμογέννη και τη Χαριτίνη. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, τι γίνεται σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Στην Παγκόσμια ημέρα κατοικίας έρχεται η Ζωματ, έτσι το ξέρετε, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Η οποία είναι μαζί μας κάθε μέρα, η Ίζωματ, με το Ίζωματ Premium. Να διαλέξετε αυτό το χρώμα, το Ίζωματ Premium, σε όποια απόχρωση θέλετε. Για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στη Λακατζής. Άντε πάμε σιγά σιγά. Καλημέρα.

Είναι κάποια τραγούδια που θέλω να ακούσουμε εδώ και καλά, επειδή είναι πρωί δεν μπορούμε. Τι λες καλέ? Θα ακούσουμε αυτό για τρίτο. Ο καιρός υπέροχος, έτσι, δεν το χάς σήμερα. Νομίζω ότι κάτι θα φέρει, κάτι, καμιά βροχή. Λιακάδα θα έχουμε, θερμόμετρο μέχρι 25 βαθμούς. Θα ανέβει και η θερμοκρασία. Την Τετάρτη θα μπορεί να πιάσει και τους 28 στην Αττική. Πηγαίνοντας προς το Σαββατοκύριακο, θα σας πω τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο, πως θέλετε να πάτε καμιά βόλτα. Πάντως δεν βλέπω βροχές στην Αθήνα. Η Κρήτη τα πλήρωσε όλα. Καλημέρα και στην Κρήτη.

Εντάξει, τώρα τι πείραγμα έχουν κάνει εδώ τώρα ο Μονάρκη. Τι πείραγμα έχει κάνει σε αυτή την κομματάρα της Έλλης. Απ' τα αγαπημένα μου, καλημέρα στα εργαστήρια του νοσοκομείου Ελπής. Καλημέρα στα ταξί. Ρε, τι πάθατε? Είδατε τι έγινε με αυτή την οδηγό ταξί? Θα σας πω τώρα σε λίγο. Η Εθνική τα κατάφερε και πήρε το Χ με τους Γερμανούς εχθές και είναι πρώτη στον όμιλό της. Εντάξει, δεν μπορείς να τους παίξεις εχθές. Είναι και η καλύτερη ομάδα. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί.

επιβάτης δάγκωσε το αυτί. My... 54χρονης οδηγού ταξί. Της δάγκωσε και της έκοψε κομμάτι. Κανονικά, έτσι. Όπως πώς βλέπει. Λέει, νομίζω ότι παίζω σε ταινία, είπε η κυρία. Περαστικά. Βλέπεις αυτές τις ταινίες με τα ζόμπι. Δηλαδή. Δεν είναι αστείο, ρε παιδιά, αλλά είναι περίεργο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ήθελε να πληρώσει λίγο πελάτης με κάρτα, μέχρι εδώ καλά. Δεν έπιανε το σήμα, δεν είχε ίντερνετ, κάτι. Δεν λειτουργούσε το μηχάνημα, καλά. Επανήλθε το σήμα, λέει, πήγε να πληρώσει μετά, του λέει ο οδηγός, λέει, πληρώστε. Εντάξει, τώρα πιάνει. Πάτησε φρένο απότομα. Προσέξτε τώρα σκηνή, είναι σκηνή ταινίας. Και ο λόγος είναι για να πιάσει το ίντερνετ να πληρώσουμε κάρτα. Πατάει φρένο απότομα. Από το φρενάρισμα χτυπάει με δύναμη στο μπροστινό κάθισμα ο πίσω και σπάει τα γυαλιά του. Μετά τη βούτυξε από το λαιμό και τη δάκοψε. Τη δάκοψε. Τη έκοψε.

πληροφορίες λένε αυτά τώρα, έτσι, είναι ρεπορτάζ τώρα. Και σύμφωνα, λέει, με τις πληροφορίες, έδωσε, λέει, στους αστυνομικούς χαρτί, έγγραφο από γιατρό ο άνθρωπος, ότι, που πιστοποιεί το έγγραφο, ότι πάσχει από κατάθλιψη. Δικό σας που λένε αυτά, δεν μπορώ, τι να πω.

Δηλαδή έχει γίνει η κατάσταση που είναι, δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Πας στο δρόμο σου κανονικά, κάτι κάνεις παιδί μου. Έχεις μια καθημερινότητα, τέτοια κάνεις κάθε μέρα πάνω κάτω. Δεν ξέρεις.

Εντάξει και εσείς, πώς κάνετε έτσι, λέει. Γι' αυτό έχουμε δύο αυτιά. Έλα τώρα ρε εσύ. Μπορεί να, η κυρία μπορεί να ακούει best. Δεν έχει χιούμορ αυτό τώρα.

Καλημέρα στο Θανάση. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Καλημέρα σε όλους. Είστε και πολλοί. Ένα κλασικό τώρα σε ένα κλασικό επίσης edit.

κλειστά θα είναι σήμερα στη Γαλλία 400 λύκια. Στους 78 οι τραυματίες στα σχολεία, χαμός εκεί. Ο Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι θα υπάρξει σταδιακή και μερική επανέναρξη των μαθημάτων. Έχει ξεσηκωθεί παιδεία εκεί στη Γαλλία. Μαθητές, φοιτητές,

οδηγός ταξί, ο Πάνος μου λέει, μπαίνει κάθε μέρα πολλοί κόσμος, θέλει διαχείριση, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του. Συμφωνώ. Επίσης το σήμα σε κάποια σημεία στα πώς είναι ένα θέμα. Συμφωνώ επίσης. Τιπ για τους οδηγούς, αν έχει συνδεδεμένο το POS το ρεύμα, δεν χάνει το σήμα. Λειτουργεί το καλώδιο ως κεραία. Ας το καλό. Καλημέρα στην Πάτμο. Είδες τι μαθαίνεις από την Πάτμο.

0: ακούσουμε ακόμα ένα και πάμε σε break.
1: Understand what I mean? Climb in to the spaces. Understand what I mean?
0: Δευτεριάτικο θα ακούσουμε για κάποια καινούργια σήμερα.
1: Understand what I mean?
0: Μαζί με τα παλιά φυσικά.
1: To the spaces. Understand
2: best, best, best.
1: What

Πολλά μηνύματα στέλνετε για αυτό το περιστατικό με το ταξί. Ναι, είναι που θα σου κάτσει. Don't forsake your wishes, your hopes, your dreams. They hold the keys. Εντάξει. Μπορεί να είναι και απ' την άλλη, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί και στον οδηγό και στον πελάτη να μην είναι, να μην το έχει, να μην είναι η μέρα του. Εσείς που οδηγείτε κάθε μέρα πολύ θα ξέρετε τι παίζει εκεί έξω. Καλημέρα στο Βασίλη, πάμε σε break και ερχόμαι.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με ένα αγαπημένο της εκπομπής ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο, 7 και 39 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική, την παρέα γενικά κάθε πρωί. Πολύ καλός ο καιρός, να μην το ματιάσω. Θα το βλέπετε εξάλλου αν έχετε βγει έξω. Έτσι θα πάει, με κάποια σύννεφα μέσα στην εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία. Τώρα θα μου πεις, αυτό τώρα που του γυρνάει από βοριά σε νοτιά είναι καλό? Και βέβαια όχι. Έχουν ξεκινήσει οι ώσεις.

κίνηση στον Κηφισό και στη μεταμόρφωση εκεί στην Αττική Οδό, στη Γέφυρα. Πολύ δύσκολη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Παναθηναϊκό στάδιο μπροστά. Η Βασιλή Σοφίας επίσης στο Κολωνάκι. Η Κηφισίας προς το κέντρο πριν την Αλεξάνδρας και πριν την Πανόρμου, να σας πω επίσης. Ποια είναι αυτή, η Συγκρού. Και η Συγκρού, κίνηση πολύ. Εδώ έχει κίνηση στις 6 το πρωί, δεν ξέρω να το πιστεύει. 6 το πρωί. Σχεδόν λίγο ακόμα δηλαδή, να έχει λίγα αυτοκίνητα ακόμα, μποτιλιάρισμα. 6 ώρα το πρωί. Στέλνετε μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λακάτζης φυσικά.

Μαζί μας η Ίζωματ κάθε πρωί. Δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για σένα που θες να αλλάξεις το χώρο σου, θες να βάψεις το τοίχο σου, θες να αλλάξεις κάτι. Ίζωματ Premium, αυτό το χρώμα θα ζητήσεις. Θα βρεις και αυτό που σου αρέσει από τη βεντάλια κρώμα της Ίζωματ. Δεν θες κάτι άλλο. Θα έχεις πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα.

Καλημέρα στα παιδάκια που νομίζω είναι καθοδόν τώρα. Ό,τι προλάβαμε, προλάβαμε τώρα, έτσι. Αν δεν έχει ξυπνήσει τέτοια ώρα, πάει τώρα. Το χάσει την πρώτη ώρα. Υπάρχουν και πιο μικρά, βέβαια, που δεν καταλαβαίνω από ώρες.

το πάρκο, θέλω να πω το όνομα, Φρέντερισκεμπέργκ. Αυτό είναι ένα πάρκο στην Κοπενχάγη. Δεν το ξαναλέω τώρα, το είπα μία φορά, προφανώς το είπα και λάθος. Υπάρχει ένα δέντρο εκεί σε αυτό το πάρκο στην Κοπενχάγη που το λένε το δέντρο με τις πιπίλες. Υπάρχει λέξη, κάπως το λένε οι Δανείοι, αλλά πάλι δεν θέλω να πω αυτή τη λέξη. Κάτσε, μπορεί να είναι κάτι, δεν ξέρω. Ένα δανέζικο έθιμο καλεί τα τρίχρονα παιδιά να αποχωριστούν την πιπίλα τους. Όχι ρε φίλε, όχι. Όχι. Τραυματική η εμπειρία, έτσι. Μας ακούνε τρίχρονα. Η τελετουργία προετοιμάζει ψυχολογικά τα παιδιά τα οποία βλέπουν τις πιπίλες άλλων παιδιών πάνω στο δέντρο. Υπάρχει και φωτογραφία, έτσι, με χιλιάδες, με εκατοντάδες πιπίλες. Και νιώθουν τα παιδιά ότι δεν είναι μόνα. Και βέβαια δεν είναι. Αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι Δάνειοι, έτσι. Η φάση είναι άντε πιάσε την πιπίλα, φτάστε. Πάνω στο δέντρο, πώς θα ανέβει. Προετοιμάσουν ψυχολογικά τα παιδιά. Η πιπίλα είναι κρεμασμένη από το δέντρο, δεν τη φτάνει. Πάει πιπίλα, πάει. Πώς λέμε, πάει.

Υπάρχουν παιδάκια που έχουν 4 πιπίλες. Ανάλογα με το τι φορούν, έχουν και την κατάλληλη, την ανάλογη πιπίλα. Εγώ είχα μία που την είχα στο στόμα και την άλλη χάιδευα τη μύτη μου. Είναι παιδιά, πιπίλα. Μετά από κάποια περίοδο της ζωής του μωρού γίνεται αξεσουάρ. Δεν την έχεις, αλλά είναι αξεσουάρ, δεν μπορείς να την αποχωριστείς. Είναι σε ειδική θήκη. Πώς παίρνεις το πορτοφόλι μαζί? Υπάρχουν ώρα που κάνουν ανταλλαγές. Δικιά σου τι,

στη Γαλλία κάτι κάνουν εκεί με τα φανάρια. Ελπίζω να μην έρθει και εδώ αυτό. Θα μπερδέψουμε τα μπούτια μας, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει. Έχουν ένα κόκκινο φανάρι σε σχήμα σταυρού, το οποίο μάλιστα οι Γάλλοι ονομάζουν ελληνικό σταυρό. Δεν ξέρω γιατί. Α, έτσι, επειδή είμαστε φίλοι, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει λόγος.

0: Άκου τώρα το ανάποδο της υπόθεσης. Μόλις δεις τον κόκκινο σταυρό σε μια διασταύρωση, αν θες να στρίψεις αριστερά και δεις τον κόκκινο σταυρό αναμένο, ξέρεις ότι δεν έρχονται αυτοκίνητα από απέναντι. Το κόκκινο. Οπότε παίρνα. Αν δεις και δεν είναι αναμένο, μην περάσεις. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό βλέποντας κόκκινο είναι κοκαλός.
1: Be best.
0: Κάνω στο Παρίσι να μας πει αν δουλεύει. Ανάποδο μου φαίνεται. Εδώ δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πορτοκαλί από το κόκκινο στην Αθήνα. Θα μας βάλουν και σταυρούς τέτοια περίεργα τώρα. Όχι, με τίποτα, με τίποτα.

0: the best.
1: Καλημέρα στην Καρδίτσα. Και ξυπνάμε αργά και προλαβαίνουμε. Α, αφού είστε στην Καρδίτσα, έλα να το κάνεις εδώ, να σε δω.

Πάμε για κλείσιμο μαζί με την Ίζωματ. Πώς θα καταλάβεις ότι ένα χρώμα είναι καλό? Απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι. Δεν βάβεις 7 χέρια το χρώμα για να πιάσει. Χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, ματ αποτέλεσμα. Ίζωματ Premium. Αυτό να επιλέξεις. Και θα βρεις το κρωματάκι σου από τη βεντάλια Κρώμα της Ίζωματ. Είναι και η περίοδος τώρα, για δοκίμασέ το. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Έρχονται πρωινή. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα, ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Αύριο το πρωί εδώ στις 7.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
0: Best 92,6.
13: Choose music.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου έχουμε φτάσει. 5, ναι, 5 Οκτωβρίου έχουμε φτάσει. Εσείως ως τις 10, σόλο κατ' εξαίρεση Θεοδόσης Μίγος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και λέω σόλο διότι η Μανίνα μας σήμερα ξύπνησε με πυρετό. Τι να κάνω, μου λέει. Ξανακοιμήσου, της λέω, εννοείται. Ή προσπάθησε το τουλάχιστον. Οπότε πάμε παρέα ως τις 10 με τον Γιώργο Πιτσίκα να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο.

Εντάξει, κίνηση τώρα, κλασικά Δευτέρα κιόλας, φαίνεται και λίγο περισσότερο, χτυπάει έτσι στο μάτι, στην ψυχή, όπου θέλετε, λίγο περισσότερο μετά το Σαββατοκύριακο. Αλλά και αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε μόλις θα μας πάει από καιρό στα φυσιολογικά, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχε παραφθινοποριάσει, έτσι. Αλλά αυτή τη βδομάδα θα είμαστε 25, θα τους καβατζώνουμε τους βαθμούς εύκολα. Οπότε μια χαρά. Χρόνια πολλά στον Ερμογέννη και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα.

Διάφορα γεγονότα έχουν σημαδέψει την 5η του Οκτώβρη. Πηγαίνοντας πίσω αρκετά στο 1912, βλέπω ότι τέτοια μέρα η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο κατά των Οθωμανών και ο ελληνικός στρατός πέρασε τα σύνορα και μπήκε στο έδαφος της Μακεδονίας τότε.

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1951, τέτοια μέρα γεννήθηκε ο άνθρωπος που αντιπαθώ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία της pop και rock μουσικής, ο Γιώργος Μπίτσικας. Γελάει ήδη, κατάλαβες Γιώργο ποιον εννοώ? Bob Geldof. Γεια σου αδερφέ μου. Δεν ξέρω παιδιά πραγματικά γιατί τον αντιπαθώ τόσο πολύ τον Geldof έτσι. Αλλά μιλάμε πάρα πολύ. Τι να σας πω, βάλτε με, προτιμώ να ακούσω 24 ώρες σερί Coldplay, ας πούμε, από το να σκεφτώ τον Bob Geldof. Τόσο πολύ τον αντιπαθώ, μιλάμε. Ενώ πια συμπληρώνονται 15 ολόκληρα χρόνια από τον θάνατο τέτοια μέρα το 2011 του Steve Jobs. Να τα και τα μηνύματα εδώ πέρα έχουν αρχίσει να έρχονται πολλά. Το Σάββατο λέει κάποιος είχε γενέθλια της γατούλας του, της Ευτυχίας, ωραίο όνομα για γάτα, που έκλεισε τα 16. Ωραί φίλε, κάπου τόσο, ναι, είναι το αρτέρος, μην σε ρίξω, κάπου τόσο ήταν και δικιά μου γατούλα όταν έφυγε. Και μετά πήγαμε λέει στους ΟΤΕΚΡ και ήταν φοβερή. Τι θα ήταν η ΟΤΕΚΡ? Ένα όνομα, μια ιστορία που λένε.

Ενώ είναι και Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, η οποία καθιερώθηκε πριν από 30 και πάλι χρόνια από την UNESCO, έτσι για να υπενθυμίσει τον ζωτική σημασία ρόλο που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί. Καλημέρα στου

Σήμερα επίσης 5 Οκτωβρίου είναι και Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Έτσι έχει καθιερωθεί με πρωτοβουλία του ΟΗΕ αυτή η ειδική, ας πούμε, περίσταση, μεταξύ των οποίων των δεδομένων, ας πούμε, που τη συνοδεύουν είναι ότι η αστικοποίηση βοηθά και στην αύξηση των δικτών γονιμότητας, λέει, γιατί παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες υγείας στις γυναίκες. Από ό,τι φαίνεται εδώ στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνω.

εννοείται ότι καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, ώστε να πενθυμίσει, αν θέλετε, στη διεθνή κοινότητα ότι η διαβίωση σε μια αξιοπρεπή κατοικία είναι δικαίωμα όλων. Και επειδή το συζητάμε συχνά πυκνά, ας πούμε, τι γίνεται με τα σπίτια, με τις τιμές και όλα αυτά, δεν ξέρω, μου τα βγάζει και ο αλγόριθμος στο Facebook και κάτι facebookικά group με νοικιάσεις, πωλήσεις σπιτιών. Η φάση έχει περάσει στη στρατόσφαιρα, μιλάμε, κάτι τιμές αδιανόητες. Αλλά τι να κάνεις, αυτή είναι η ιστορία.

Το Google λέτε εδώ πέρα ότι δεν επιβεβαιώνει ότι σήμερα είναι η μέρα του αρχαιοτέρου επαγγέλματος. Είναι η μέρα κατά του αρχαιοτέρου επαγγέλματος, όχι του αρχαιοτέρου επαγγέλματος. Δηλαδή, έτσι για να γίνω ακόμη πιο σαφής, είναι διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, η 5η Οκτωβρίου, που εκτός από την πορνεία καθ' αυτή περιλαμβάνει και δράσεις κατά της πορνογραφίας, του τηλεφωνικού σεξ, του τράφικινγκ εννοείται, του στριπτίζ, του ερωτικού μασάζ, του σεξοτουρισμού και των ερωτικών αγγελιών στο διαδίκτυο και στον τύπο. Αυτός ο ύμνος των Smiths που ακούτε τον έχει περιποιηθεί δε όντως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Γιώργος Πίτσικας.

συνεχίζουμε περίπου την ίδια χρονιά, έτσι 1986 είχε βγει το The Queen is Dead των Smiths, 1987 είχε κυκλοφορήσει ως single αυτή η τραγουδάρα των Cure. Πω, πω. Άρα μιλάμε για 39 χρόνια, καλά δεν τα μετράω. 39 χρόνια λοιπόν, 39 έλα, ετών το Just Like Heaven των Cure, ένα από τα 5 πιο γνωστά και πολυπαιγμένα τους τραγούδια, και δικαίως.

έτσι ψύχρεμες απόψεις πρωί-πρωί. Cure μέχρι τάφο. Στέλνει κάποιος εδώ, ωραίος, μου αρέσουν αυτά. Σήμερα μου λέτε ότι γιορτάζει και η Κάρπαθος, μιας και ξεκίνησε η απελευθέρωσή της από τους Ιταλούς. Τέτοια μέρα, όντως επιβεβαιώνω, 5 Οκτωβρίου του 1944, ξεκίνησε η επανάσταση εκεί στην Κάρπαθο με προτεργάτες τους κατοίκους από τις Μενετές και την Αρκάσα. Δεν τα ξέρω όλα αυτά, τα διαβάζω. Πήραν τα όπλα λοιπόν και ύψωσαν την ελληνική σημαία. 11 Οκτωβρίου ο Ιταλός διοικητής Αμεντούνι παραδόθηκε επίσημα και 17 Οκτωβρίου του 1944 υψώθηκε η Γαλανόλευκη σε όλα τα χωριά και στην Όλυμπο, σηματοδοτώντας την πλήρη απελευθέρωση του νησιού. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Καρπάθιους, αυτό είναι το σωστό. Δεν με έχει φέρει και ποτέ ο δρόμος, ούτε το πλοίο εκεί πέρα, τέλος πάντων. Έχω ακούσει τα καλύτερα πάντως για την Καρπάθιο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.

Ενώ αν την έχεις πατήσει, Μανίνα, ακούς, με κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη, με αναπνοή πιο δύσκολη, είναι η κατάλληλη στιγμή να γνωρίσεις το Selva Cold & Flu από την Intermedia, τη ρινική φροντίδα, όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Selva Cold & Flu, λοιπόν, από την Intermedia, να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Best 92,6.
1: Choose music.
20: Ouch! Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

Στο νου σας δευτεριάτικα και με τον νόμο του Μέρφη, έτσι. Γιατί σύμφωνα με αυτόν τον περιβόητο και ξακουστό νόμο, το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο mail. Το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίσει να σου μείνει στα χέρια, το βασικό είναι να μην νευριάσεις, τουλάχιστον να το προσπαθήσεις. Και να πας στο Γερμανό, γιατί εκεί, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρότατο σέρβις, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Σόλο λοιπόν, Θεοδόσης Μίχος σήμερα στο μικρόφωνο και τη μουσική. Η Μανίνα ασθενή στο σπίτι της, ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Ελάτε να ρίξουμε τώρα μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ξεκινώντας σήμερα από τη Δημοκρατία, που διαβάζω τα εξής. Στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των τεμπών. Περνάμε στην Κόντρα, με κεντρικό τίτλο σήμερα τα εξής. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος, με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Υπάρχει και μεγάλο ρεπορτάζ για τη βιβλική καταστροφή που άφησε πίσω της κακοκαιρία στην Κρήτη, με μεγάλες και θύματα εννοείται και τεράστιες καταστροφές και στις καλλιέργειες και όχι μόνο. Καλημέρες ξανά στην Κρήτη. Στείλτε μας, παιδιά, κανένα μήνυμα από εκεί πώς είναι τα πράγματα. Στον Ελεύθερο Τύπο, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. Ενώ όσον αφορά τους συνταξιούχους, ναι, και όχι μόνο, ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπτικό εμβόλιο, η εγκύκλειωση με τις επίσημες οδηγίες για τον φετινό χειμώνα. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Γενέθλια με αγκάθια. Νουδού ετών 52. Με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη, γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ενώ στην απογευματινή γράφουν τα εξής. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη. Αποφασισμένο για το δίσεκ Σαμαρτίν. Τρομερό είναι όλο αυτό που σημαίνει έτσι. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Από τον Καραμαλή λοιπόν στο Μητσοτάκη, η ιδρυτική διακήρυξη, οι εμβληματικοί ηγέτες και οι σημαντικότεροι σταθμοί της παράταξης. Διαβάζουμε αναλυτικά στην απογευματινή. Και τέλος τα νέα. Μεγάλο θέμα για τα ακίνητα και για το πώς αλλάζουν χρήση. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες, τι συμβαίνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα και άλλα την. Ενώ διαβάζουμε και θέμα για την κρίση στην οποία έχει περιέλθει ο Ευρωπαϊκός Νότος. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, τα ενίκια την οδηγούν τη χώρα στις κάλπες, ενώ στη Γαλλία οι δρόμοι έχουν γεμίσει μαθητές και φοιτητές. Αυτά με τα πρωτοσελίδα της Δευτέρας, της 5ης ημέρας του Οκτωβρίου του 2026.

Σήμερα δίνει ρε, τα λέει ένα στο ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα στραβά μου πάνε από χθες, μου έφτιαξε τη διάθεση. Keep on moving. Το προσπαθούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να τις και τα μηνύματα από Κρήτη. Καλημέρα, λέει από Ιεράπετρα. Στα ορεινά είχαμε μεγάλες καταστροφές, χωράφια πλημμύρισαν και έπεσαν γέφυρες, μας λέει ο Μανώλης. Καλημέρα, Μανώλη. Ξανά μανά καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Σας έχουμε στο μυαλό μας, παιδιά. Τώρα, μιας και λέει εδώ ο άλλος φίλος ότι όλα στραβά μου πάνε από χθες, θα βγάλω από μέσα μου το εξής, γιατί θα σκάσω πραγματικά. 4 Οκτωβρίου βράδυ, με τον καιρό normal, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι έχει και 45 βαθμούς Κελσίου. Είχα, παιδιά, ένα κουνούπι όλο το βράδυ, χωρίς υπερβολή, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Έχω φτάσει 47 ετών και ολίγων μηνών πια, τέτοια συντονισμένη επίθεση και, πώς να το πω, ταγμένη επίθεση καμικάζι κουνουπιού δεν έχω ξαναζήσει σε όλη μου τη ζωή. Μιλάμε, με πήγε φαλάγγι. Με πήγε, τι να σου πω, δηλαδή, το ερχόταν, το άκουγα από μακριά στο μεταξύ, ησυχία απόλυτη στο σπίτι. Μετά με άφηνε λίγο, μπα, ιδέα μου θα είναι. Και μετά, και έφευγε το χέρι. Μιλάμε, πώς δεν έχω μελανιάσει στο κεφάλι από τα μπουκέτα που έριχνα στον εαυτό μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και λοιπόν, θέλω να καταλήξω στο εξής. Έχοντας κάνει αυτόν τον ύπνο που ήταν άστα να πάνε εξαιτίας του κουνουπιού, χωρίς υπερβολή τώρα, μιλάμε για κατάσταση παρανοϊκή. Ξύπνησα το πρωί με την εξής απορία στο μυαλό. Τι θα γινόταν στον πλανήτη αν αύριο με ένα μαγικό τρόπο, ρε παιδί μου, με το άγγιγμα, ξέρω, με μια εντολή Θεού, όποιος κι αν είναι αυτός ο Θεός, με αν με κάποιο τρόπο εξαφανίζονταν όλα τα κουνούπια με μιας. Εμένα έτσι, τα κουνούπια στον πλανήτη. Τι θα γινόταν? Και ξέρετε τώρα ότι με το ChatGPT και με το AI γενικώς κράζουμε, κάνουμε και τα λοιπά, αλλά μερικές φορές θαυμάζουμε κιόλας, και επειδή έχω ξυπνήσει με τέτοια ένταση εξαιτίας αυτού του κουνουπιού, έκανα αυτή την ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τι θα συμβεί στον πλανήτη αν εξαφανιστούν τα κουνούπια, ρώτησα.

Η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι η εξής. Αν εξαφανίζονταν όλα τα κουνούπια του πλανήτη, το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ πιο σύνθετο από το «θα ήταν καλύτερα επειδή θα υπήρχαν ασθένειες». Θα το κάνουμε τώρα λιανά. Τεράστιο όφελος για τον άνθρωπο. Θα εξαφανίζονταν ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια όπως ελονοσία, δάγκιος πυρετός, κίτρινος πυρετός, τσικουνγκούνια και ζίκα, λέει. Η ελονοσία μόνη της προκαλεί εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους ετησίως. Δεν θα κατέρεαν τα οικοσυστήματα. Τα κουνούπια αποτελούν τροφή για ψάρια, αμφίβια, πουλιά, νυχτερίδες και άλλα έντομα, αλλά τα περισσότερα από αυτά τα ζώα τρέφονται με τεράστια ποικιλία οργανισμών. Πιθανότατα θα αντικαθιστούσαν σε μεγάλο βαθμό τα κουνούπια με άλλες πηγές τροφής, καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Και έχει και συνέχεια το πράγμα. Ναι, θα επηρεάζονταν ορισμένα φυτά. Τα ενήλικα κουνούπια, γράφει εδώ το AI, ιδιαίτερα τα SI, σύμφωνα με τον Donald Trump, ιδιαίτερα τα αρσενικά, λέει, τρέφονται με νέκταρ και συμβάλλουν στην επικονίαση. Ωστόσο, δεν θεωρούνται γενικά απαραίτητοι επικονιαστές για τη λειτουργία των περισσότερων οικοσυστημάτων. Άρα, μέχρι στιγμής, μια γρήγορη σούμα. Ασθένειες, πάρα πολλές ασθένειες γιοκ, αν εξαφανίζονταν με τη μία τα κουνούπια. Δεύτερον, δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης των οικοσυστημάτων. Όποια πλάσματα τρέφονται με κουνούπια θα βρίσκαν κάτι άλλο να φάνε. Τρίτον, θα επηρεάζονταν ορισμένα φυτά. Σιγά τα ΟΑ. Και συνεχίζουμε. Και πάμε στο ρεζουμέ. Σύμφωνα πάντα με το AI, και δεν θα κάνω άλλες ερωτήσεις, έτσι, αυτό που είχα στο μυαλό μου το έμαθα, το έλαβα και το εύχομαι. Το εύχομαι ολόψυχα. Λοιπόν, το ρεζουμέ της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά το σενάριο εξαφάνισης εν μία νυχτή των κουνουπιών από όλο τον πλανήτη είναι το εξής. Δεν θα υπήρχε πιθανότατα, εντάξει, κρατάει μια πισινή, δεν θα υπήρχε πιθανότατα παγκόσμια οικολογική καταστροφή. Αυτό είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα. Τα κουνούπια έχουν οικολογική σημασία μεν, αλλά δεν φαίνεται να είναι αναντικατάστατος κρίκος της φύσης όπως συχνά παρουσιάζεται. Θεέ, όπου κι αν είσαι, όποιος κι αν είσαι, πάτα το σε παρακαλώ. Ωραία, και εγώ το ίδιο, λέει ένας. Πήγα στον καναπέ, μπας και ξεφύγω από το κουνούπι, είχα κουκουλωθεί και με τσίμπησε και στο μάτι παντού. Αδερφέ, το ίδιο ακριβώς σκέφτηκα. Λέω, δεν γίνεται. Θα σηκωθώ γιατί θα πάρει καμιά ξόφαλη στη γυναίκα μου. Έριχνα μπουκέτα, μιλάμε, όχι αστεία. Λέω, πρέπει να πάω στον καναπέ. Τελικά κάθισα στα αυγά μου στο κρεβάτι και κουκουλώθηκα. Ίσα-ίσα, δηλαδή, η μύτη έξω, ευτυχώς είναι και ευμεγέθης, για να μπορώ να αναπνέω, μιλάμε. Παρανοϊκή κατάσταση.

μεταξύ πρόκειται περί τεράστιας ήττας, έτσι, αυτό το να ρίχνεις χαστούκια στον εαυτό σου για να γλιτώσεις από ένα κουνούπι, γιατί ξέρεις ότι στην πραγματικότητα οι πιθανότητες να τα καταφέρεις είναι, ξέρω, 100. Μία στις 100, λέει ο Γιώργος εδώ, και περισσότερες, και λιγότερες θα έλεγα εγώ. Οπα, να το κουνούπι, βρέχνιας, κατάρα του κουνούπιου.

Ωραία, βγάζετε και εσείς ψυχούλα, ε. Έχω γίνει νίτσα, λέει. Αν δεν το βρω, δεν ηρεμώ. Είτε το πιάνω στον αέρα. Πώς το πιάνεις στον αέρα και εσύ, μωρέ. Είτε διπλώνω μια πετσέτα και στοχεύω αν είναι στο ταβάνι. Δεν το βλέπα πουθενά. Άνοιξα φώτα κάποια στιγμή. Δεν έβλεπα τίποτα, σου λέω. Δηλαδή, είχα εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια για ζωή μετά από κάποια στιγμή. Εν τω μεταξύ, λέει, άλλο τα πιο επικίνδυνα είναι αυτά που μεταδίδουν τις ασθένειες και τσιμπάνε πρωινές ώρες. Άλλο λέει εδώ. Ντάνιελσαν, έχω ρίξει χαστούκι, λέει, στο κούτελο μέσα στη νύχτα και το πρωί που σηκώθηκα και πήγα στο μπάνιο, είχα ένα κουνούπι σκοτωμένο στη μούρη. Να το ζω, Μίστερ Μιχάλη.

Δηλαδή, να πω μεγάλη κουβέντα τώρα, αλλά έχω φτάσει σε ένα στάδιο ζωής που θεωρώ πιο εύκολα το διαχειρίσιμο του πακέτου της έβρεσης μιας κατσαρίδας, ας πούμε. Από το πακέτο της επιδρομής των κουνουπιών που δεν μπορείς να το διαχειριστείς και δεν σώζεται με τίποτα στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω. Τόσο πρωί-πρωί κατσαρίδες κουνούπια. Αλλά αλήθεια, με γονάτισε το ρημάδι.

Είστε τόσο πλάκα όμως με τα μηνύματα. Εγώ λέω ανάβω το φως και στείνω ενέδρα να το αποτελειώσω. Έτσι κι αλλιώς τον ύπνο τον έχει χαλάσει. Ναι, κατάλαβες, είναι αυτό το στίχημα ότι αν όμως ανάψεις φως και σηκωθείς από το κρεβάτι και πας και να πιεις και νερό και τέτοια και στήσεις και ενέδρα, πάει. Μετά θες 2 ώρες για να ξανακοιμηθείς και δεν παίζουμε με αυτά. Δεν βγαίνουμε, λέει, να λέμε τέτοια. Η χρησιμότητα ενός είδους ως λόγος ύπαρξης είναι ευγονική. Καλά, και εσύ ηρέμησε. Δεν έχω και κανένα κουμπί να το πατήσω. Εξαφανιστούν τα κουνούπια. Επίσης δεν το λέω εγώ. Εγώ μια πορεία εξέφρασα. Την έθεσα στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή την τριμάδα, την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη τα απάντησε αυτά. Οπότε τα παράπονά σας στο ChatGPT.

Ολοταχώς λοιπόν για το δεύτερο διάλειμμα. Το ρολόι εδώ στο Ράδιο Μέγαρο του Best δείχνει 8 και 55. Κάτι χρήσιμο για φοιτητές, φοιτήτριες, αλλά και τους γονείς τους. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχετε 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα, οπότε μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να το αποκτήσετε.

Καλό αυτό. Έτσι, έτσι, φιλενάδα. Εγώ κουκουλώνω, με λέει, και περιμένω να τσιμπήσει την καράφλα του άντρα μου για να ξεσκεπαστώ. Και πώς θα το καταλάβεις? Θα ρίξει στην καράφλα ο σύζυγος, θα ρίξει καμιά σφαλιάρα, ας πούμε, και μόλις ακούσει τον μπαμ, θα βγάλει το κεφάλι από την κουβέρτα, ε. Σωστό το συστηματάκι. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα. Ως τις 9 κοντεύει, 9 βασικά. Ως τις 10 solo θα είμαι εγώ σήμερα, γιατί η Μανίνα είναι ασθενή. Στο μικρόφωνο και τη μουσική με τον Γιώργο Μπίτσικα να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Και αν αυτή την περίοδο παρατηρείτε περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείτε στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σας. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά.

0: 92,6.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Best 92,6.
14: Music. Στο παιδί μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

Πάμε για ράγια τη δεύτερη ώρα, Δευτέρα, σήμερα 5 Οκτωβρίου του 2026. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θεοδόσης Μίχος όλο στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 10 με τον Γιώργο Μπίτσικα να φροντίζει τον ήχο. Η Μανίνα εμπείρετη στο σπίτι της, ελπίζουμε αύριο να τα καταφέρει. Πολλά είπαμε για τα κουνούπια, αλλά ωραίο και αυτό που μου λέτε για τον Γκάντι, που είπε ο ίδιος ο Γκάντι για τα κουνούπια και το λήξουμε έτσι. Αν νομίζεις, είπε ο Γκάντι κάποτε, αν νομίζεις ότι είσαι πολύ μικρός για να κάνεις τη διαφορά, δοκίμασε να κοιμηθείς με ένα κουνούπι στο δωμάτιο. Σωστό. Τα μηνύματά σας στο Live24 εννοείται τα διαβάζω, καθώς και στα social του σταθμού, της εκπομπής, αλλά και τα προσωπικά μου. Αν χτύπα ξύλο μια συσκευή σας μείνει στα χέρια, π.χ. το smartwatch, το laptop ή το scooter, ερασιτεχνισμοί δεν χρειάζονται, δεν πιάνουν, δεν οδηγούν και πουθενά. Αυτό που χρειάζεστε είναι σοβαρό σέρβις και θα το βρείτε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Έχετε όλους τους σωστούς λόγους για να πάτε εκεί. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, έχεις και 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch.

Σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Μία από τις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πάσχουν από αυτή περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από κατάθλιψη στην Ευρώπη, καθιστώντας την μία από τις πιο κοινές ασθένειες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εννοείται ότι η όλη ιστορία με την πανδημία αύξησε τους παράγοντες κινδύνου για κατάθλιψη. Το λέμε και το ξαναλέμε ότι την ψυχική μας υγεία δεν πρέπει να την προσπερνάμε έτσι και να την αντιμετωπίζουμε αψίβιστα. Είναι πολύ καθόλου απλά, αλλά τέλος πάντων τύπης απλά. Όπως όταν σε πονάει το πόδι θα πας σε έναν ορθοπαιδικό, όπως όταν έχεις διαβήτη πρέπει να παίρνεις ινσουλίνη, έτσι και όταν η ψυχική σου υγεία δεν είναι στα καλά της πρέπει να πας στον κατάλληλο ειδικό για να σε βοηθήσει.

Σε 5 μέρες, by the way, θα έχουμε και την Σοφία Κουρτέσης στην Αθήνα μαζί με τον Τζον Τάλαμποτ. 10 Οκτωβρίου, θα είναι πολύ ωραία φάση αυτή, δίδυμο

ένα όριο πάνω από το οποίο η ψυχοθεραπεία, η ψυχανάλυση δεν βοηθάει. Μήπως κάνουμε υπερβολικά πολύ ψυχανάλυση, υπερβολικά πολύ ψυχοθεραπεία. Έχουν γραφτεί άρθρα επί άρθρων από ειδικούς, έτσι, όχι από τον οποιονδήποτε. Γενικά είναι μια συζήτηση που γίνεται πολύ εντατικά το 2026.

Και έπεσα πάνω σε ένα από αυτά τα πολλά άρθρα που έχουν γραφτεί στους New York Times από έναν πολύ γνωστό, υποτίθεται, δεν τον ξέρω, τον άνθρωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ψυχολόγο και ιδρυτή ενός Ινστιτούτου κτλ. Ο οποίος θίγει αυτό το ζήτημα. Αν υπάρχει, αν χρειάζεται πάντα και και από όλους, ας πούμε, και με κάθε αφορμή η θεραπεία η ψυχική. Και λέει λοιπόν ο ειδικός ότι είμαι θεραπευτής, δεν χρειάζονται όλοι ψυχοθεραπεία.

και λέει ότι οι άνθρωποι συχνά καταφεύγουν στην ψυχοθεραπεία όχι λόγω διαταραγμένων σκέψεων, αλλά λόγω δύσκολων συνθήκων. Μοναξιά, συγκρούσεις στην εργασία, οικονομική πίεση. Η θεραπεία φαίνεται να έχει γίνει, γράφει ο ειδικός, η προεπιλεγμένη συνταγή για κάθε μορφή δυστυχίας. Περίεργα μας τα λέει.

εντάξει, βέβαια, αν νιώθεις μοναξιά με την οποία δεν την παλεύεις, αν στη δουλειά σου πιέζεσαι πάρα πολύ, ξέρω εγώ, και δεν μπορείς να το διαχειριστείς όλο αυτό, αν οικονομικά νιώθεις ότι ασφιχτιάς, ξέρω εγώ, αν δεν είναι αυτοί ικανοί και αναγκαίοι λόγοι, τέλος πάντων, για να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό για να σε βοηθήσει να σε καλμάρεις, τι είναι, τι να σας πω. Ουσιαστικά, αν διαβάσετε αυτό το άρθρο, και δεν είναι το μόνο, έχουν γραφτεί πάρα πολλά, λέει, παιδί μου, ότι διαπάσα νόσων τρέχουμε να ψυχαναλυθούμε, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, απολύθηκες, πας στον ψυχαναλυτή σου, ξέρω εγώ, σε παράτησε εγκόμενος, εγκόμενα, πας. Από την άλλη, η διαχείριση του πόνου, ψυχικού πόνου δηλαδή, είναι, άλλοι έχουν την δυνατότητα κάπως να τον τυλάρουν μόνοι τους, άλλοι χρειάζονται βοήθεια. Ένα φίλο φαρμακοποιό λέει εδώ πέρα: κάνουμε ψυχοθεραπεία επειδή δεν κάνουν αυτοί που πρέπει, λέει. Καλό. Νάτο και Εντουρά, φίλο. Χωριά τη Εντουρά, λέει εδώ. Να το αναλύσουμε για ψυχολογικά. Σήμερα πονάω παντού από τι τούμπε, αλλά στη δουλειά είμαι ζεν. Ωραίο, ξέδωσε το Σαββατοκύριακο, πουλάκι μου, Και υπάρχει και ένα ζήτημα τώρα, πόσα χρόνια χρειάζεται να κάνει κάποιος ψυχοθεραπεία. Τώρα δεν μιλάμε για καραμπινάτες περιπτώσεις, έτσι, ξέρετε, βαριές περιπτώσεις. Μην έχοντας μπει σε αυτό το χώρο, είναι μια ειλικρινής μου απορία. Δηλαδή, κάποιος που κάνει 10-15 χρόνια ψυχανάλυση, τι αποκομίζει, ρε παιδί μου. Δεν ειρωνεύομαι, έτσι, σε καμία περίπτωση. Απλά είναι, απορώ, 15 χρόνια γιατί, ας πούμε. Με ποιο τρόπο σε βοηθάει σε τόσο μεγάλο βάθος χρόνου. Ειλικρινής, ξαναλέω, η απορία μου δεν έχει ίχνος ειρωνίας. Καλά, ναι, είναι και ακριβώς σπορ, όπως σπορ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, όπως μου στέλνετε. Είναι πολύ κατά χρήματα.

Από την άλλη, θα είναι κρίμα αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το αν υπάρχει υπερβολική ψυχοθεραπεία, αν οδηγήσει στο άλλο άκρο πάλι, ότι κανείς δεν χρειάζεται. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και είναι προφανές και από τη δική μου προσωπική εμπειρία ότι δεν είναι το ίδιο το να αν νιώθεις την ανάγκη να θες να μιλήσεις σε κάποιον. Σε καμία περίπτωση δεν είναι το ίδιο το να μιλήσεις ένα ειδικό με το να μιλήσεις σε έναν φίλο σου, φίλη σου, κολλητό κτλ. Είναι εντελώς διαφορετική η εμπειρία, εντελώς διαφορετικό το όλο πράγμα. Been there. Αν μη τι άλλο, πέρα από όλα τα άλλα, τα χαρτιά, τα πανεπιστήμια, τα πτυχία που έχει ο ειδικός, το βασικό, τουλάχιστον κρίνοντας εξιδίων, είναι ότι η διαφορά έγκυται στο ότι ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου, αν είναι καλός στην δουλειά του, έτσι, επίσης αν, πώς να το πω, ταιριάξουν οι χημίες σας, βαθιά επιστημονική ορολογία χρησιμοποιώ όπως βλέπετε, λοιπόν, είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου δεν έχει καμία συναισθηματική εμπλοκή με σένα. Δηλαδή το ότι ο άλλος είναι φίλος σου και του ανοίγεσαι, η αντικειμενικότητα ενός ειδικού άσχετου με τη ζωή σου και την καθημερινότητά σου είναι πάρα πολύ σημαντική ως προς το τι θα ακούσεις από αυτόν. Βγάζει νόημα όλο αυτό που λέω, το θέτω σωστά ή έπαθα πρόεδρο ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ? Δεν αποκλείεται.

Να το πω πιο απλά, γιατί μάλλον έπαθα λίγο πρόεδρο MSIQ. Μπορεί ρε παιδί μου να έχεις ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, και να το πεις το ίδιο πρόβλημα με τα ίδια λόγια στον κολλητό σου, το ίδιο πρόβλημα με τα ίδια λόγια στον ψυχαναλυτή σου, στον ψυχολόγο σου, δεν ξέρω πώς το λένε, αλλά ο ειδικός μπορεί να σου πει και αυτός το ίδιο πράγμα που θα σου πει ο κολλητός σου, αλλά το ότι θα το ακούσεις αυτό το ίδιο πράγμα από έναν άσχετο με σένα είναι σαν να το ακούς διαφορετικά. Είναι σαν να σου βάζει δύο κομματάκια στο παζλ και να το συμπληρώνει το παζλ με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο κολλητός σου. Τώρα νομίζω ότι έβγαλα λίγο περισσότερο νόημα. Γιατί είναι πολύ απλό. Βγαίνεις από τη συνεδρία και λες, ρε φίλε, ναι, αυτό είναι. Τι κάθομαι και τρώγομαι με τα ρούχα μου, ξέρω. Ναι, αυτό είναι, όπως το λέει ο ψι. Αυτό είναι. Καλά, εννοείται, επειδή στέλνετε τώρα πάρα πολλά μηνύματα, εννοείται ότι μία μακράς διάρκειας ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία, εννοείται ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον γρήγορα, θα καταλήξει στα παιδικά τραύματα, είτε πραγματικά είτε φαντασιακά. Με κάποιο τρόπο όμως υπάρχουν μέσα σου, οπότε ναι, εννοείται ότι θα γίνει αυτό. Άντε, στη δεύτερη τρίτη συνεδρία η σχέση με τον μπαμπά σου και τη μαμά σου θα πέσει στο τραπέζι της συζήτησης. Εννοείται.

Όντας θεραπευόμενος, γράφει κάποιος, έχω την απορία αυτή πότε σταματάει. Και υπάρχει λόγος που πάω ακόμα. Είναι λίγο εξάρτηση. Ναι, αυτή τη διάσταση εξετάζουν όλες αυτές οι μελέτες και τα άρθρα που σας λέω περί του αν πρέπει κάποια στιγμή να μπαίνει μια τελεία, ρε παιδί μου, και αν μετά δεν έχει νόημα, και αν απλά είναι μια εξαρτητική σχέση. Τι να σας πω. Δεν το ζω και δεν έχω και άποψη.

Ευτυχώς, λέει, η θεραπεύτριά μου έχει δώσει δείγματα επαγγελματισμού και όποτε νιώθουμε ότι είμαι καλά, αραιώνουμε στις 2 εβδομάδες. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και διάφορες σχολές βασικά στην ψυχανάλυση. Άλλος λέει ότι στην ψυχανάλυση υπάρχει μια περίοδος άρνησης και έπειτα όταν λύνεις ένα θέμα εμφανίζεται ένα άλλο θέμα κάτω από το πρώτο. Ου, καλά είσαι, το μόνο σίγουρο.

Έχω χρόνια αγχώδη διαταραχή. Ωρε φίλε, ζωρικό. Η ψυχοθεραπεία δεν με βοήθησε ποτέ, μόνο τα φάρμακα. Αντίθετα, η κουβέντα μου με το AI πάνω στο πρόβλημά μου με βοήθησε όσο κανένας ψυχολόγος. Όντως. Εντάξει. Δεν αποκλείεται βέβαια να μην βρήκες και τον σωστό, το σωστό ψι. Δεν είναι και σίγουρο δηλαδή ότι ο πρώτος που θα πας θα είναι, θα ταιριάξει δηλαδή. Μπράβο, ευχαριστώ που μου ξεμπλέξατε το γόρδιο εδεσαϊκό δεσμό. Ο ειδικός στην καλύτερη περίπτωση ασχολείται μόνο με σένα. Ο φίλος ή η φίλη, όταν του λες τα προβλήματά σου, είναι απασχολημένος και με τη σχέση σας. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Τα βλέπει μέσα από το πρίσμα της σχέσης σας. Ο άλλος το βλέπει μόνο μέσα από το πρίσμα των 50 ευρώ.

Και βέβαια έχω την αίσθηση ότι τα αγοράκια έχουμε μεγαλύτερο θέμα με την ψυχανάλυση. Είμαστε λίγο πιο άμορφοι τώρα. Εγώ χρειάζομαι, άσουμε και ναούμε. Και α, τώρα θα βγω με τον κολλητό να πιω τρία ουίσκια, ας πούμε, και να μιλήσουμε για το Βάζελο και το Γάβρο και τον Μπάου. Ξέρω εγώ, και εντάξει, λύθηκε το πράγμα.

Μου έλεγε κάτι σχετικό συγγραφέας ο Νίκος Μάντης, που κάναμε μια συνέντευξη για το τελευταίο του βιβλίο, την Τοξική Αρενοπότητα, που είναι συλλογή διηγημάτων πάρα πολύ ωραία από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Έχουμε ξαναμιλήσει εδώ με τη Μανίνα για αυτό το βιβλίο. Που πρωταγωνιστές στα διηγήματα του είναι άνδρες με τον ένα με τον άλλο τρόπο σε μια κατάσταση παρακμής, ας πούμε, είτε ψυχικής, είτε επαγγελματικής, είτε εγκομενικής, είτε οτιδήποτε, είτε γονικής. Και μου είπε μεταξύ άλλων τα εξής, λέει, ότι με το πέρασμα της ηλικίας και τον καβατζάρισμα των 50 άρχισε να με απασχολεί, ίσως ως προϊόν αυτοπαρατήρησης, πρωτίστως, εκείνο το ιδιαίτερο είδος ανδρικής παρακμής που έχω αρχίσει να διακρίνω πολύ συχνά γύρω μου. Τη σχέση με τον χρόνο που φεύγει και πίσω δεν γυρνάει, τα αδιέξοδα των επιλογών που συσσωρεύονται, τις διαψεύσεις που ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται να τις γλιτώσεις, σε συνδυασμό με το εξόχως ανδρικό χαρακτηριστικό του να προσπαθείς να υποκρίνεις ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν, με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να στουκάρεις στον τοίχο της εθελοτυφλίας σου.

Αυτό που μας λένε και οι δύο αυτοί, κύριοι, να δώσουμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία, αν όντως το χρειαζόμαστε ή αν τέλος πάντων δεν θα σου πει και κανένας αν το χρειάζεσαι ή αν δεν το χρειάζεσαι. Θα πας και θα σου πει ο ειδικός. Βέβαια, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στο ότι είναι ακριβό το πράγμα. 60 την εβδομάδα, 2,5 εκατοστάρια το μήνα, δεν μπορούν και πολλοί να τα δώσουν. Αλλά πιστεύω ότι αν ήταν αρκετά πιο οικονομικό ή αν καλυπτόταν από τα ταμεία με κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, ότι πολύ περισσότεροι θα έπρεπε να πάνε από αυτούς που πάνε ή τουλάχιστον να το δοκιμάσουν για να καταλάβουν ότι ενδεχομένως να μην το χρειάζονται, ότι χρειάζονται κάτι άλλο στη ζωή τους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε όλοι 5 και 10 και 20 χρόνια θεραπεία. Μπορεί να, ξέρω, σε 6 μήνες να καταλάβεις ότι, α, οκ, okay, εντάξει, χρειάζομαι κάτι. Μου το είπε, μου το επισήμανε ο ειδικός. Πάμε να το κάνουμε τώρα. Υγεία πάνω απ' όλα, ψυχική και σωματική, και πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα.

θυμίζω ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα μάθετε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.

Και αν τυχόν ξυπνήσατε και ο λαιμός σας ήταν απελπιστικά στεγνός και δυσκολεύεστε στην κατάποση και νιώθετε ένα γαργαλιτό ενοχλητικό και η φωνή σας δεν βγαίνει εύκολα, ο πονόλαιμος δεν παλεύεται γενικά. Ενοχλητικότατο σύμπτωμα που απαιτεί άμεσα ανακούφιση. Το τρέμπον χάνι είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα. Κατάλληλο και για παιδιά από 2 ετών.

0: choose music.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Best 92,6.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία. Σόλο σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Θεοδόσης Μίχος, με τον Γιώργο Μπίτσικα να φροντίζει τον ήχο και με εσάς να στέλνετε και σήμερα πάρα πολλά μηνύματα. Γενικά, αλήθεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την επικοινωνία. Τη μηνυματική στο Live24, τη μηνυματική στα social και την τηλεφωνική. Είχα μια πολύ ωραία συζήτηση με ένα φίλο τώρα που πήρα εδώ και συζητούσαμε για όλο αυτό το ζήτημα της ψυχοθεραπείας, της ψυχανάλυσης που λέγαμε πριν. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Καλή εβδομάδα λοιπόν να ξαναπώ, μια και σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 5 ως τις 10. Θα είμαστε παρέα για 20 και λίγα λεπτά ακόμη. Παρέα εδώ στις 92 και 6. Αν τυχόν τώρα σήμερα Δευτεριάτικα και όλος που ξεκινάει και εβδομάδα και γενικά το κέφι δεν είναι και στα 100% του, πάθει τίποτα το smartwatch ή κρασάρει το laptop ή μείνει το σκούτερ, διατηρήστε την ψυχραιμία σας και πηγαίνετε στο Γερμανό, όπου με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρότατο σέρβις. Αλλά παίζει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Ενώ, φίλες και φίλοι, η Lepas έφτασε στην Ελλάδα. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Cherry που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Λε από Leopard, από όπου αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κομψότητά της, πας από Passion. Για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Ακολουθήστε λοιπόν την lepas.greece στο Instagram.

Λοιπόν, θα κάνω άλλη μια εξομολόγηση. Σας έλεγα πριν για το κουνούπι. Τελευταίος καθυστερημένος πολύ στο πάρτι, αλλά παιδιά, δεν το πιστέψετε. Τρεις περίπου μήνες μετά την έξοδο της ταινίας του κινηματογράφους, κατάφερα χθες, μετά πολλά, να δω την Οδύσσεια. Μιλάμε πρώτη φορά πάω μετά από τόσους μήνες να δω μια ταινία. Θα μου πεις πόσες ταινίες παίζονται τόσους μήνες στους κινηματογράφους. Τίγκα η αίθουσα. Πήγα τώρα στο IMAX, γιατί θα γεννούσα αν δεν το βλέπα στο IMAX. Ουφ, τικ, μπήκε στη λίστα. Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like cowboy, man. Έχουν γίνει, έχουν κοπεί μέχρι στιγμής πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια στη χώρα μας, έτσι. Και σκεφτείτε ότι παίζεται από το καλοκαίρι, δεν

0: τω μεταξύ, αν κοιτάξει τα νούμερα, τους αριθμούς, τα έσοδα παγκοσμίως, σε πιάνει ήλιγκος. Μιλάμε για πάνω από 1,5 δις τα συνολικά έσοδα της ταινίας. Τρέλα.
1: This is what Edith Piaf used to say. Use your faults, use your defects. Then you're gonna be a star.
0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα τι να σας πω. Καθυστερημένο στο πάρτι την έχετε δει όλη την ταινία. Δηλαδή, μόνο εγώ και η γυναίκα μου δεν την είχαμε δει. Και όσοι ήμασταν τέλος πάντων χθες στην αίθουσα. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς. Λοιπόν, εμένα η ταινία με το χέρι στην καρδιά, στην αρχή, το πρώτο 20 λεπτό, λίγο με ανησύχησε. Λέω τώρα, εντάξει, πολύ εντυπωσιακό. Δεν συζητάμε για το τεχνικό κομμάτι και τα όλα αυτά που έβλεπες. Στην αρχή λίγο προβληματίστηκα και ένα τεταρτάκι θα ήτανε. Μετά όμως ομολογώ ότι με συνεπήρε. Εντάξει, η κλίμακα, το μέγεθος, όλο αυτό που έκανε ο Νόλαν είναι κάτι μοναδικό, δεν το συζητάμε, δεν εξετάζουμε αυτό το θέμα, έτσι. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση, την ξέρουμε, spoiler δεν έχει, ξέρετε πώς πάει η όλη ιστορία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι τόνισε η ταινία τη σκοτεινή πλευρά όλης αυτής της ιστορίας. Θέλω να πω τώρα, εμείς έχουμε μεγαλώσει, έχουμε διαβάσει με όποιον τρόπο έχουμε διαβάσει την Οδύση, έχουμε δει τις άλλες τρας ταινίες που έχουν γίνει, ξέρω εγώ, θυμάστε, αχ θα τη βρω, πώς τη λέγανε εκείνη την επική, πρέπει να ήταν 90's αυτή, κάτσε θα τη βρω και θα τη συζητήσουμε μετά και αυτή. Λοιπόν, έχουμε μεγαλώσει με το ότι ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος, αυτός ο απίστευτα έξυπνος ήρωας που δεν υπάρχει εξυπνάδα του και το έκανε όλο αυτό και μπήκαν οι Έλληνες μέσα και μπούκαραν στην Τρία και κέρδισαν τον πόλεμο και ναι, μετά τα πορήθηκε για να γυρίσει, αλλά γύρισε και ήταν όλο αυτό το πράγμα βουτυγμένο, ας πούμε, στη δόξα και στο ένα τεράστιο έπος με μόνο θετικό ηρωικό πρόσημο. Αν δε αυτό που τόνισε ο Νόλαν, και προφανώς δεν το έβγαλε το μυαλό του άνθρωπος, έτσι, αυτό που τόνισε ο Νόλαν ήταν η σκοτεινή, όπως είπα και πριν, πλευρά των πραγμάτων, η ανίποτη βία που άσκησαν οι Έλληνες μπουκάροντας την Τρία, η ανίποτη, αχ ποια είναι η λέξη, ύβρις που διέπραξαν οι Έλληνες κοροϊδεύοντας τους Τρώες με το ότι και καλά ένα δώρο εδώ πέρα σας άφησε η θεά Αθηνά, τον Δούριο Ήπο, και μπαίνοντας μέσα που τα ισοπαίδωσαν όλα μέσα, σφάξανε μέχρι και τα πόμολα οι Έλληνες μπαίνοντας στην Τρία. Θα μου πεις, δεν το ξέρεις αυτό? Το ξέρα προφανώς. Απλά για πρώτη φορά μια ταινία το δείχνει όλο αυτό χωρίς να το ωραιοποιεί και ηρωοποιεί. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Και δείχνει για πρώτη φορά μια ταινία ότι και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, ο ήρωας, ο Οδυσσέας, καλή, τι έπαθε. Ω, καλά, Λάγκαρα. Έψαχνα το όνομα. Ο ίδιος ο Οδυσσέας από την πρώτη στιγμή, ας πούμε, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι αυτό που έκανε στην Τρία είναι ένα λάθος.

Κατά τα άλλα, όλοι παίζουν πάρα πολύ ωραία μέσα και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι πολύ καλός στο ρόλο του δόλιου μνηστήρα της Πινελόπης. Για τη Σαρλίζ Θερόν τώρα τι να πεις. Εντάξει, πραγματικά δηλαδή. Τα λόγια δεν. Μα πραγματικά δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα. Θα έπρεπε να είναι παράνομη η Σαρλίζ Θερόν, δηλαδή είναι τόσο όμορφη. Φοβερή στο ρόλο της, πέρα από την πλάκα, η, αχ, δεν θυμάμαι το όνομά της, που υποδίθηκε την Κίρκη, τη μάγισσα Κίρκη που μετέτρεψε σε γουρούνια τους στρατιώτες του Οδυσσέα. Φοβερή. Επίσης, όλη αυτή η ιστορία, μπράβο, τώρα θα μου πεις περσινά ξυνά στα φύλλα πια, αλλά όλη αυτή η ιστορία με την ωραία Ελένη, βλέποντας την ταινία, σου φαίνεται τόσο άνευ, άνευ σημασίας. Δηλαδή, πραγματικά... Και όχι μόνο για το ότι η ωραία Ελένη εμφανίζεται πολύ λίγο στην ταινία. Εγώ σου λέω να εμφανιζόταν και σε κάθε καρέ της ταινίας. Δεν δίνεις καμία σημασία στα χρώματα και στα δέρματα και στα, ξέρω, στα λοιπά εξωτερικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που παίζουν. Γιατί αν ξεκινήσεις από αυτή την αφετηρία, δεν θα τη δεις. Γιατί στο στρατό του Οδυσσέα έχει μέσα από Ινδούς μέχρι μαύρους και από λευκούς μέχρι, ξέρω εγώ... Ερυθρόδερμους, ξέρεις. Δεν έχει κανένα νόημα να το εξετάσεις έτσι. Δεν είναι ντοκιμαντέρ.

Σαμάνθα Μόρτον, η Κίρκη. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοβερή. Όχι ρε παιδί μου, δεν θέλω να σας πω, λέει κάποιος, ότι όλοι οι άλλοι δεν ξέρανε να διαβάζουν και ήρθε ο Νόλαν και μας άνοιξε τα μάτια. Αλλά ο Νόλαν είναι ο πρώτος που ανέδειξε ή αν θέλετε υπερθεμάτισε και αυτή την σκοτεινή, ας πούμε, διάσταση των πραγμάτων. Δεν ήταν μόνο ένα ηρωικό έπος όλο αυτό. Είχε και μια νταρκύλα, είχε και ζόφο, είχε και βία, είχε και τύψεις, είχε και αίμα περιτάχυμένο. Τα είχε και όλα αυτά.

Όχι, δεν τώρα η απορία έτσι. Σου δίνει τέτοια εκαλυψό και τρως τους λωτούς, ας πούμε, και έχεις ξεχάσει ποιος είσαι και τι κάνεις και από πού έρχεσαι. Έχεις όμως αυτή την αναζήτηση και συνειδητοποιείς, ρε παιδί μου, ότι ναι, όντως σε παπατζώνει και με έναν τρόπο σε κρατάει εχμάλωτο η καλυψό με τους λωτούς. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό, δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Τρελός είμαι να φύγω, μια χαρά είμαι. Κόψε εδώ ένα πλάσμα, μια ύπαρξη. Πού να τρέχεις τώρα, άραξε εδώ πέρα στην παραλιάρα.

Μπράβο, ναι, τώρα αυτό βέβαια να το δώσω. Δεν ξέρω, μπορεί να θεωρηθεί spoiler με έναν τρόπο. Υπάρχει όμως στο τέλος της ταινίας μία συνειδητοποίηση από τη μεριά της Πινελόπης και του Οδυσσέα, η οποία είναι συνταρακτική. Ας μην το δώσω, γιατί κάποιοι μπορούν να πούνε ότι δίνω spoiler, αλλά είναι ένα από τα νήματα της αφήγησης που τρέχει από την αρχή της ταινίας. Και όσον αφορά αυτό το νήμα, στο τέλος της ταινίας γίνεται μια πολύ δυνατή ανατροπή. Πάρα πολύ δυνατή.

στη θέση του Οδυσσέα και με σαρλίζει μια ζωή στο νησί και ένα τρόλιο του. Ε, ναι, τώρα που να τρέχει παιδιά, σκυλιά, γατιά στο σπίτι, ποιο ξέρει τι θα βρει πίσω, θα στο έχουν κάνει ρημαδιό. Άραξε εκεί πέρα.

Σε άλλα κινηματογραφικά νέα, το Digger του Αλεχάνδρου Ινιαρίτου με τον Τόμ Κρούζ στο πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει διχάσει κοινό και κριτικούς, είναι η μεγαλύτερη φλόπα σε εμπορικό επίπεδο και σε αριθμό εισιτηρίων στην καριέρα του Τόμ Κρούζ. Έχει κόψει κάτι τύπου συνολικά τα έσοδα μέχρι στιγμής είναι 8 εκατομμύρια δολάρια και για να κάνει, να ρεφάρει, να κάνει break even, πρέπει να κόψει γύρω στα 300 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για φλόπα ολκής. Εγώ θα τη δω στο κινηματογράφο, γιατί ακριβώς γιατί έχει διχάσει τόσο πολύ. Υπάρχουν αυτοί που την αποθεώνουν και αυτοί που λένε ότι είναι Παναγία μου και Χριστέ μου, τι ήταν αυτό που είδαμε τώρα, τζάμπα τα λεφτά μας. Αλλά άλλοι λένε ότι είναι ταινιάρα που θα εκτιμηθεί, ναι μεν διχάζει τώρα, αλλά θα εκτιμηθεί και θα αποθεωθεί στο μέλλον. Θα καταλάβουμε ας πούμε και θα φανεί το πόσο σπουδαία ταινία είναι.

Κάποιοι εδώ τώρα ταχώνουν στην Οδύσσια, γιατί έχει λέει αποδομηθεί το κόνσεπτ από έγκριτους πανεπιστημιακούς για την άγνοια του έργου. Παιδιά, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Πήρε και τις σκηνοθετικές του, ας πούμε, αποφάσεις ο Νόλαν να κάνει αυτό που ήθελε. Δική του είναι η ταινία. Μυθοπλασίας ταινία είναι.

Καλά, ναι, προφανώς αυτό που λέτε ισχύει απόλυτα, ότι ο Tom Cruise δεν διάλεξε να κάνει αυτή την ταινία, τον Digger, γιατί περίμενε ότι θα κόψει εισιτήρια αυτή η ταινία. Το την έκανε γιατί είναι πολύ δυνατή, πολύ οργανωμένη και πολύ ενδεχομένως δίκαιη, ας πούμε, προσπάθεια να κερδίσει επιτέλους το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του. Όλοι λένε ότι είναι οσκαρική η ερμηνεία του σε μια ταινία που διχάζει. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Λέει κάποιος φυσικά και το ήξερε ότι δεν θα βγάλει ούτε τα σουβλάκια του catering. Πλάκα, πλάκα.

και έχουμε και το social reckoning. Νομίζω βγαίνει αυτή την Πέμπτη, έτσι. Θα σας πω γι' αυτό σε κανένα δύο μέρες, γιατί θα πάω να το δω. Ταινία, ξέρετε, για του Aaron Sorkin, που είχε γράψει και το σενάριο του social network για τον Zuckerberg και το Facebook και όλα αυτά. Τώρα τον Zuckerberg τον υποδίεται ο Jeremy Strong. Τώρα Jeremy Strong, όπου βλέπεις Jeremy Strong δεν χάνεις γενικά. Οπότε περιμένουμε πώς και πώς και αυτή την ταινία, με τον Jeremy Allen White να υποδίεται έναν δημοσιογράφο και την Mikey Madison που είχε πάρει Oscar για το... πέρυσι, πρόπερσι, πότε το πήρε το Oscar, πρόπερσι νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, να υποδίεται μια υπάλληλο του Facebook που είναι whistleblower και δίνει μυστικά της εταιρείας στον δημοσιογράφο και είναι βασισμένη δηλαδή σε πραγματικά γεγονότα η ταινία.

Μπράβο, ευχαριστώ. Για το ανώρα πήρε το Όσκαρ η Μάντισον. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Η Μαρία έρχεται από στιγμή σε στιγμή να σας αναλάβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Περαστικά να στείλετε στη Μανίνα, να Γιάννη το συντομότερο δυνατόν να της φύγει ο πυρετός και να επιστρέψει εδώ στις επάλξεις. Άντε καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στο Biarritz. Το ταξίδι πάνω από όλα εξερεύνηση. Κάτι καινούριο που θα σε εξιτάρει, ξεβολέψει, θα σε κάνει πιο σοφό, πιο ελαφρύ, πιο εσένα. Και μετά από τόσα πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα στο δικό μου μετρητή, τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και θεματοποιώ συχνά πυκνά ένα προορισμό. Δημιουργώ λόγο, σκεπτικό, μια κεντρική ιδέα πίσω από το εγχείρημα. Γιατί εκεί, γιατί εγώ, γιατί τώρα. Μια συναυλία, ένα ενοποιείο, μια δημοπρασία, ένα κτίριο, μια ιστορία που τσίμπησα τυχαία στο διπλανό τραπέζι, ένα φαγητό, μια σκηνή από ένα βιβλίο ή μια ταινία. Ναι, ναι, το δηλώνω, είχα πάρει σβάρνα όλα τα locations όπου είχε γυριστεί το Sex and the City στη Νέα Υόρκη. It's my thing, let it go. Και να είμαι εδώ, στις όχθες του Ατλαντικού, σε ένα μέρος που πάντα είχε μια μαγική εσάνς για μένα. Ακόμα και το όνομά του, Biarritz. Εσπαντρίγες, αυτός είναι ο λόγος ο δικός μου. Το πιο σικάτο, διαχρονικό, άνετο, αντοχής παπούτσι που μαζεύω από σχεδόν παιδί, όπου σταθώ. Αρχικά σχεδιασμένο για στρατιώτες και εργάτες της γης. Τόσο απλό στη σύλληψη, τόσο στυλάτο σε κάθε σχεδόν πόδι. Ένα από τα προσωπικά μου φετίχ έχει βαθιά τις ρίζες του στη μικρή αυτή κομμόπολη. Και εγώ αγοράζω όσο δεν πάει στο περίφημο Maison de l'Espadrille. Μένω στην οικογενειακή πανσιόν Villa Magna και διπλώ υπέραχο στο εστιατόριό του. Δοκιμάζω γλυκά στο ιστορικό Miremont από το 1870. Περπατάω στην Grand Plage μπροστά από το εικόνικο Hotel du Palais, μοστράροντας εσπαντρίγες. Garmin Fenix 9. Παίξε πιο δυνατά με το απόλυτο smartwatch για εξελιγμένες προπονήσεις με πάνω από 100 αθλητικά προφίλ και συναρπαστικές εξορμήσεις με νέες λειτουργίες χαρτών και πλοήγησης.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com. You are the
0: frequency. Best 92,6.
10: We the music. In the
11: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Παιδιά, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. 10 και 10. Δευτέρα και 5 Οκτωβρίου στον Best. 92,6. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Μα αυτό το τραγουδάκι που πάντα σίγουρα τραγουδάμε όταν το ακούμε. Κυκλοφορεί και σε διαφορετικά.

Καλημέρα σε λασπωμένες μαντινάδες μου, λέει το Χαροκόπιο. Χαμός στην Κρητή με αυτή την κακοκαιρία, χαμός στο ψυχρό, εκεί που βγάζουν την πατάτα την καλή. Καταστροφή, καταγραφή, αποζημιώσεις, κατάθλιψη, κατάσταση χάλια.

Με κεφαλαία χέρια, καλημέρα Μαρία, με θετική ενέργεια. Τι χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να μοιραστούμε. Σήμερα γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Χαριτινάκη, χρόνια πολλά. Εκεί στη Σαντορίνη. Και έχει πολλές διεθνείς ημέρες. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη που λέγαμε. Η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, την αγάπη μας. Καθώς και η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Πάμε δυνατά, η εκπαιδευτική με τα μισθά τα καλά, ε. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Με το γνωστό παγκόσμιο στεγαστικό πρόβλημα. Και η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.

Θα ήθελα να χαίρεσαι τη χαρά σου. Χαρές με τη χαρά σου που γιορτάζει σήμερα. Χαριτίνη, ε! Την αγάπη μας. Τα λέμε στο Live 24 στα social. Μπες στα 926.gr, το site των γνωστών. Printin.gr για τα best merch. Ο Μιχλώδης η Στουτγκάρδη σήμερα. Σε ενημερώνω με, γεια σου Νικόλα. Ευχές για δύναμη στην Κρήτη κάτω από εσάς εδώ. Χαμός μας λέτε από το ψυχρό.

Αυτό να το αφιερώσω στην αδελφή του George X. Είναι δικό του το remix. Υπέροχο remix στο Beautiful που γνωριστήκαμε εκεί στο Κάκαλη. Δεν τα καταφέραμε πολύ με τις μουσικές γιατί ο καιρός δεν μας το επέτρεψε. Ωστόσο ευχαριστούμε όλους εσάς που βρεθήκαμε μαζί. Έρχεται λοιπόν η sister και μου λέει και ο αδερφός μου γράφει μουσική. Σεμνά και ταπεινά. George X, εξαιρετικός και πολύ ωραία οικογένεια. Beautiful.

Το υπέροχο Beautiful σε αυτό το remix του George X που λέγαμε νωρίτερα, έχει έρθει το μήνυμα που λέει το νερό έχει μνήμη. Εκεί που είχε περάσει θα ξαναπεράσει. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν τα ριάκια, τα ρέματα κλπ. Αυτά μου λέει. Χρόνια πίσω και είναι που θα κάτσει η μπάλα στους επόμενους. Γι' αυτό είναι χρέος μας να το αφήσουμε το ρημάδι.

Να βλέπω εδώ τώρα έκτακτο ραγδαίες εξελίξεις στην Ισπανία. Πρόορες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Ανακοίνωσε ο Σάντσεθ. Αν μας ακούτε από Ισπανία μεριά, στείλτε έτσι κανένα στίγμα. Ενώ παίζει το Taste εδώ, διάλειμμα σε λίγο. Αν ακούει ο JR από Νάσταθ, μας επικοινωνήσει επιτέλους μέσω του Best, ενημερώνεστε έτσι.

Πριν κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς είναι εδώ, εκεί που κάθε μάτς έχει το δικό του σπουδαίο, τη δική του σπουδαία αξία, τη σημασία του, κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία, η Super Bet προσφέρει super αποδόσεις, καθημερινές προσφορές, κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όλη μου την αγάπη στο χθεσινό το παρεάκι, υπέροχα. Τιμή μου να βρίσκομαι κοντά σας στις πιο σημαντικές στιγμές. Εκεί και αν είναι super social διάλειμμα.

0: yourself.
1: Best 92,6.
2: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Borderline Festival 2026, 3 και 4 Απριλίου στο Nasis Ready. Jeff Mills, The Sabres of Paradise, Jay Spaceman, Ben UFO, 20 DJ sets από όλο τον κόσμο. Δύο νύχτες και δύο δυναμικά stages στο βιομηχανικό χώρο της στέγης του Ready. Borderline Festival 2026. 15 χρόνια αλλάζει τον τρόπο που βιώνουμε την ηλεκτρονική μουσική στην Αθήνα. Εισιτήρια στο Nasis.org.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best 92,6.
0: Choose music.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βολέι.
13: Ποιο βολέι?
14: Ποιο match?
13: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Γεια σου, Κατερινάκη μου. Πραγματικά αυτή η εκπομπή με τη δική μας τη σχέση και γενικώς το πρωινό ραδιόφωνο που είναι πιο έτσι αλληλεπιδραστικό, στέλνετε κι εσείς, θα μπορούσε να είναι μόνο με αναφορές για τις ζωές σας, που όμως έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Μου λέει η Κατερίνα, μου κάνεις ποδαρικό σήμερα στο μαγαζί. Η πρώτη φωνή που ακούστηκε μόλις άνοιξα. Καλές δουλειές, Κατερινάκη μου. Πού είσαι ακριβώς, που άνοιξες, τι? Τώρα που είπες JR, θυμήθηκα το Χάρι Κλίν που χόρευε το Ράσπουτιν. Χαχαχα, πόσες στιγμές γέλιου. Και αυτοί που μας έχουν κάνει, μας κάνουν να γελάμε. Είναι πολύ ψηλά, έχουν τη θέση την πρώτη, τη βασιλεία στην καρδιά. Για την Άννα που άκουσε το remix του George X στο Beautiful και ζήτησε αυτό. Ωραία σύνδεση. Υπέροχο remix, Jay Young. Love is a very beautiful thing.

Κοντά μας είναι και η Telecom, με τη σύνδεσή μας να αποκτά παγκόσμια δύναμη. Φέρνει στη χώρα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκόσμια. Μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα AI λύσεις. Το AI θα το δούμε τώρα πώς θα το λέμε. Μας πει το αφεντικό. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Steve Jobs στο 11. Pop. Στο telecom.gr θα τα δείτε όλα, θα μάθετε πιο πολλά για τις νέες δυνατότητες. Πάρα πολύ αγαπημένο Life in Stereo Blind.

Πολύ αγαπημένοι Γερμανοί, Blank & Jones. Τώρα ή ο Blank ή ο Jones, να ακούει, έχει παντρευτεί Ελληνίδα. Κάτσε το ψάξω.

0: I can't let you go.
1: Άρε το Κατερινάκι, άνοιξε χώρο. Έτσι εδώ στα μπεστοδικά μας. Γιατί πιο πριν ήταν σε ένα γκαράζ, από εκεί δούλευε. Στη μεταμόρφωση, brand και workshops, the buttons, καλές δουλειές. Μωρέ πίστεψέ το μωρέ και δες το να ψιλογίνεται. Εδώ ιστορίες για μπαζώματα, άμα στέλνετε.

Μάλλον την Τετάρτη θα είναι στον αέρα του Μπες με το Θοδωρή το πρωί. Εμείς πάμε σιγά σιγά προς κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, της πρώτης για την εβδομάδα. Όσοι επιτοπλίσουν στα μηνύματά σας σήμερα, κάνετε λόγο για την κατάσταση κάτω στην Κρήτη και τα μπαζώματα και τις συνέπειες και τις ευθύνες. Η φύση, ο πλανήτης είναι η μεγάλη, μεγάλη μας οικογένεια και θα έπρεπε να έχουμε το νου μας στους επόμενους. Πώς κάνεις, ας πούμε, μια περιουσία και λες τα αφήσω στα παιδιά μου αυτό, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Mother Nature is calling you. Marvin and Guy, ως το διάλειμμα, χορταστικό. Την αγάπη μου στο Plisken, στην ομάδα του Plisken που ετοιμάζει πάρα πολλά και ωραία και ένα εξαιρετικό Eden Sunday να έρχεται, θα σας τα πω. Κατερινά και ευχές για επιτυχία, δύσκολο το επιχειρήν το λέτε πολύ. Να δω κάποιος στέλνει 40 χρόνια πείρα. Ναι, αλλά still here. Μαρίνα Λί μου χαλαρά σήμερα καφεδάκι, έτσι δευτεριάτικα. Σε λίγο εδώ.

Μπράβο, παιδιά, χαίρομαι που σας αρέσει. Κάνω συστάσεις λοιπόν, ξανά, γιατί ρωτάτε πολύ. Mother Nature is calling you. Marvin and Guy. Τα λέμε σε λίγο.

0: ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Best.
16: We the music. In the
17: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Έτσι όπως παίζει αυτό το κομμάτι που είναι, σου βγάζει ένα μυστικισμό. Καλώς όρισες στο έκνο μου, στον κόσμο του Τζον Τάλαμποτ. Voices. Έρχεται ο Γιαννάρας, ο Τζον Τάλαμποτ, με τη Σοφία Κουρτέσης. Και αυτά είναι πολύ ωραία νέα μουσικά. Το πρώτο τάνελ από το Πλίσκιν στο Γκαζάρτε το επόμενο Σάββατο. Το επόμενο, αυτό το Σάββατο καλέ, 10 Οκτωβρίου. Είναι ένα καινούριο concept party. Μία φορά το μήνα. Το μεσαίο Σάββατο κάθε μήνα. 5 από Οκτώβρη μέχρι Φλεβάρι. Οι International DJs θα βρίσκονται στο Καζάρτε

Να πούμε ότι το ονοματεπώνυμο αυτό, το Τζον Τάλαμποτ, είναι ψευδώνυμο, είναι Ισπανός άνθρωπος, ενός Δίας. Γεια σου Μιλτίνιε. Όπου βλέπω και τα closing powers εκεί στην IP.

μέσα αυτά που δημιουργούν τις αναμνήσεις του μέλλοντος και μεγάλες συγκινήσεις. PDJ, μεγάλη συγκίνηση χάρη σε με ενημερώνει ο κύριος Αυγολέμωνος, was on fire, αλλά Rod Hud όχι, επενεύει η αστυνομία και έτσι δεν ήρθε η γεύση, η επίγευση να κατακάτσει. Δημήτρη,

0: Αχ, γεια σας Βαρκελονάρα μου, buenos días παιδιά. Εκεί ζει ο Τζον Τάλαμποτ. Τώρα όσοι γουστάρετε τα Eden Sundays, τα νένε πάρα πολύ καλά σε 20 μέρες από τώρα, 25 Οκτωβρίου, καλεσμένοι στο Eden Sundays, το πρώτο της νέας σεζόν. Ο Χάι και αυτή εδώ, η Ρώμη. Φυσικά στο 2. Ετοιμαστείτε, love her.
1: Dance with me, shoulder to shoulder, never in the world.
0: Καλημέρα στη Λάρνακα.

Στουτγκάρδη ακούει δικό σας. Αεροδρόμιο Πάφου, 28 βαθμοί.

Ναι, ναι, αλλάζει ο καιρός. 29 βαθμούς Κελσίου μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι περιμένουμε. Ωστόσο, βροχές και καταιγίδες έρχονται από την Πέμπτη, κυρίως στο Ιόνιο και τα βόρειο-δυτικά υπηρετικά.

We love, we love. Μπράβο ρε μανάκι, δώσε λίγο να ανέβουμε. Δευτέρα. Δευτέρα είναι. Night after night. Για το παράκι στη Στουτγκάρδη. Καλοκαιρινές καλημέρες στέλνετε εδώ, καλοκαίρι λέτε.

Νικόλας μας στέλνει ρεπορτάζ από Μύκονο. Ζεσταίνει ο καιρός, λέει, για λίγο. Είναι αυτή η φθινοπορεινή καιρική αμφιθυμία. Γεια σας, Μιλτίνο στη Μαγιόρκα. Γεια σου, Λενιό μου, Bold Generation.

Αχ, παιδιά, μπράβο. Μας ακούτε παραλιακώς πολύ. Μέρα για μπανάκι μου, λέτε. Για σουμάρα. Έφυγαν οι τουρίστες και απολαμβάνουμε τη θαλασσίτσα μας. Γεια σας, εκεί, Σαρονίδα μεριά. Δική σας η κομματάρα. Λατρεία αυτό. Instant boost. Τι άλλο μάτα λέμε σε λίγο.

Άρε Σαμάνθα, ε! Παιδιά, ανταποδίδω, ξέρετε εσείς, ξέρετε καλύτερα.

0: con cui vago per i campi.
1: 92,6. Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
14: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.

Καλέ, είχε τουρίστες. Μην κοιτάς που δεν κυκλοφορούσαν. Μια χαρά τουρίστες είχε. Άδεια, λέει, ήταν. Πού ήταν άδεια? Ρεκόρ αφήξεων. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπήρξε και ανάλογη κατανάλωση, αλλά έτερο. Γεια σας, στην Ιαπωνική. Είμαστε στην τελευταία ενότητα της σημερινής εκπομπής, 22 πριν από τις 12, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Κερνάω έτσι λίγο μπονόμπο για το ξεκίνημα και drift. Με την Telecom κοντά μας, που είναι εδώ και φέρνει αυτή τη νέα μέρα. Καινοτομία, συνδεσιμότητα με την εμπειρία Telecom παντού. Προηγμένα εργαλεία, λύσεις Super Intelligence. Πιο πολλές δυνατότητες σε εμάς, τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, επιχείρησης μας. Είναι εμπειρία Telecom στο telecom.gr και στα social telecom.gr.

Και ενώ παίζει το drift του Μπονόμπου, η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται. Μιλούν την τραγική γονείς, τις φωτογραφίες των παιδιών. Και μιλούν για τη σιγουριά που είχαν, για την ασφάλεια των τρένων. Σιγουριά και ασφάλεια, θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Βλέπω εδώ η μητέρα του Γιώργου Παπάζου, 22 ετών παλικάρι, χειροκροτήθηκε στο τέλος της κατάθεσής της. Και φυσικά οι συγγενείς αναφέρθηκαν στους φυσικούς υπεύθυνους της τραγωδίας, του εγκλήματος των τεμπών.

Και είναι αυτό που με διατυπώνει στο πιο απλό, το πιο σαφές, κουβαλώντας την τραγικότητα του να έχεις χάσει το παιδί σου. Η αλήθεια είναι, όπως είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης, πατέρας θύματος, ανέφερε λοιπόν ότι αν τα τρένα δεν ήταν ασφαλή, δεν θα έμπαινε κανείς τόσο απλά.

Superbet. Με τους πρωταγωνιστές να είναι έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Και η Superbet το ίδιο είναι εκεί με το Super Social, το Live Chat, το Super Πρόγραμμα ανταμοιβής. Superbet, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τι τέλειο το μήνυμα. Μαρία, τι μουσικάρες θες στο Σπουκ την αγάπη μου. Λυμμένο απέναντι και ακούγαμε και δεν ερχόσασταν. Παιδιά σας υπερ υπερού μπερδάνκε. Υπεροχότατη. Ναι, ναι, ξέραμε λέει τα τρένα, αλλά αν το λέγαμε θα μπαινε κανείς. Και λέμε, δεν λέμε το άλλο για να μπαίνουν και μαθρινούμε, ε. Μια λογική. Γεια σου Σύση μου, την αγάπη μου. Ωραία αυτό που έχει έρθει για τους πολιτικούς εδώ, ταΐζουν λέει τους ψηφοφόρους τους περισσότερο από όσο μπορούν να καταναλώσουν. Τώρα τι είναι αυτό? Μας έχουμε βάλει στο μαχιάσι πια, δεν μπορούμε να καταναλώσουμε. Ο Σίτου μας είναι εδώ, πανέτοιμος να σας αναλάβει στην απαρχή της εβδομάδας ως τις 2.

Έρχεται πολύ αγαπημένο κομμάτι για το τέλος σε μια διαφορετική εκδοχή. Μιλάμε για το Pining Moon. Υπό κανονικές συνθήκες πάντα, αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

χαίρετε και φρένετε πατριώτες, με τον κλέφτικο χορό του Νίκου Σκαλκότα. Εισερχόμεθα πανηγυρικά στην εβδομάδα, δοξάζοντας τους ήρωες της εθνικής μας ομάδας, που χθες με ηρωικό τρόπο, με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία, με ελληνική λεβεντιά απέσπασαν ακόμα ένα βαθμό από τη Γερμανία. Κι ήταν πραγματικά τα τελευταία λεπτά του αγώνα συγκλονιστικά, καθώς τα παλικάρια μας εντός του αγωνιστικού χώρου είχαν σχηματίσει μια τσάλινη γραμμή αμήνης. Το πλήθος εις τις κερκίδες έψαλε τον εθνικό μας ύμνο. Τα αγόρια μας είχαν μπει στο ταμπούρι και στα χάφο Ανδρούτσος έκανε το transition από το 1821 στο 1940. Οπότε ναι, ήταν μια στιγμή, ένα αποτέλεσμα εφροσύνης για το εθνικό συνέστημα. Που μας δείχνει ότι η ελληνική ψυχή μπορεί να υπερβεί κάθε δυσχέρεια.

Καλά, εννοείται ότι στα τελευταία λεπτά τέριαζε περισσότερο το τι υπερμάχος στρατηγό, ναι. Απλώς εντάξει, πού να το ξέρει τώρα όλο μαζί το πλήθος.

Απλώς αν ήθελε να το κάνει καλά ο προπονητής, όταν έβγαλε το μαύρο πάνω αντί του Ρέτσο, έπρεπε να περάσει τον αγώνα τον Μπρέκα. Έτσι όπως ήταν οχυρωμένος στο Ρούπελ και φώναζε «Ελάτε να τα πάρετε». Τι κάνετε, πως είστε, καλή εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου του 2026. Σήμερα έχει πολλά ημέρα. Είναι Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Γιατί? Ποιος ο λόγος δηλαδή? Αν δεν υπάρχει σκλαβοπάζαρο, εξαναγκασμός και trafficking, για ποιο λόγο να είμαστε κατά της πορνείας? Κάθε άλλο. Το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Όχι τίποτα άλλο, δεν μ' αρέσουν αυτά, διότι η Διεθνής Μέρα κατά της Πορνείας, μετά μπορεί να σου έρθει και η Διεθνής Μέρα κατά της Δημοσιογραφίας. Καθώς τα δύο επαγγέλματα επικοινωνούν, έχουν πάρα πολλά κοινά.

Το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου και σίγουρα ένα από αυτά που θα επιβιώσουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια θα μου πεις, θα βγουν τα ρομπότ, τα ανδροειδή. Όπου θα μπορείς να συνευρεθείς ερωτικά μαζί τους, αλλά και πάλι δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστικά. If you're the devil. Από το να αγοράζεις ρομπότ για σεξ, πήγαινε και παντρέψου.

Βέβαια, οι ψυχαναλυτές λένε ότι οι άντρες οι οποίοι χρησιμοποιούν αγορές ερωτικές υπηρεσίες κατά βάθος αναζητούν στην πόρνη τη μητέρα τους. Κάποια δηλαδή που δεν θα τους κρίνει αλλά θα τους δοθεί. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και κάτι άλλο, όπως είναι γνωστό, την πόρνη την πληρώνεις γιατί θα φύγει.

Είναι κατάντια, λέει, η πορνεία και αυτού που την ασκεί και αυτού που τη λαμβάνει. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Για να έχει αντέξει ως επάγγελμα χιλιάδες χρόνια.

Ναι, οκ, okay, το παραδέχομαι, έκανα λάθος. Κάποιοι είναι υπέρ των ρομπότ σε σχέση με το γάμο, διότι το ρομπότ το κλείνεις. Το ή την σύζυγο δεν μπορείς να τους κάνεις switch off.

Φυσικά, παιδιά, και υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ πορνείας και δημοσιογραφίας. Τι λέμε τώρα? Άλλωστε και εγώ αυτή τη στιγμή σε στούντιο δουλεύω. Είναι επίσης και Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη. Που σημαίνει ότι πρέπει σήμερα να είμαστε όλοι λίγο καταθλιπτικοί.

ένα από τα θέματα που θα έπρεπε να γίνονται συνέχεια καμπάνιες για την ψυχική υγεία, όχι δηλαδή μόνο για τους καρκίνους, το διαβήτη ή ό,τι άλλο, αλλά και για τα ψυχικά νοσήματα, αλλά είπαμε σε αυτά υπάρχουν ακόμα ταμπού. Τέλος πάντων, αν νομίζετε ή ανησυχείτε ότι έχετε κατάθλιψη, υπάρχουν και πολλά τεστ online. Αλλά το καλύτερο είναι να πάτε σε έναν ειδικό.

Τέλος τα επαιτειακά της ημέρας, είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Των ανθρώπων δηλαδή που κάνουν ένα ίσως και πιο δύσκολο επάγγελμα από την πορνεία. Ίσως το πιο δύσκολο επάγγελμα στον κόσμο. Άρα σήμερα γιορτάζει το αρχαιότερο και το πιο δύσκολο επάγγελμα του κόσμου.

και η εβδομάδα πράγματι αρχίζει και με ωραίο καιρό, αλλά και με ένα μήνυμα ελπίδας. Την ώρα που άνοιγα την τηλεόραση το πρωί, άκουσε την κυρία Μαρία Καριστιανού να λέει ότι θεωρεί πολύ πιθανή την αυτοδυναμία. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς κρίνεις ένα πολιτικό σαν τη Μαρία Καριστιανού που σου λέει ότι είναι πιθανή αυτοδυναμία? Ως ντελούλου? Ως αποφασισμένη ή ως φαντασμένη? Αλλά τα ενδιαφέροντα, τα πολύ ωραία και σπουδαία παιδιά γίνονται στη Βραζιλία. Εκεί όπου οι εκλογές είναι κάτι πολύ παραπάνω από το καρναβάλι του Ρίο. Δηλαδή πρώτα-πρώτα είναι θεμητό, οι υποψήφοι κατεβαίνουν με ψευδόνυμα. Τα οποία τα χρησιμοποιούν έτσι από δίπλα, δηλαδή υπήρχε υποψήφιος Μικ Τζάγκερ. Παναγιώτης Μικ Τζάγκερ Φουφουτάβιο, ας πούμε. Γυρίζουν απίστευτα διαφημιστικά. Ο νυν πρόεδρος, ο Λούλα, έχει κάνει το κεντρικό του διαφημιστικό στο γυμναστήριο του σπιτιού του, όπου τον παρακολουθούμε ημίχυμνο. Τώρα αυτός είναι κοντά στα 80. Να κάνει διάδρομο, να κάνει βαράκια. Τώρα αυτός που προηγείται είναι ο γιος του προηγούμενου προέδρου, του Μπολσονάρο, ο οποίος είναι στη φυλακή για απόπειρα πραξικοπήματος, αλλά και για τόσα άλλα. Είναι μια οικογένεια κανονικά μαφιόζων, έτσι, εγκληματική οργάνωση, χωρίς αναστολές. Έχουν εξαφανιστεί άνθρωποι κλπ. Αυτός ο τύπος τι έκανε? Πήρε λεφτά από πολιτικούς του φίλους και γύρισε μια ταινία όπου παίζει ένας που του μοιάζει, και είναι μια ταινία για τον εαυτό του με στοιχεία μυθοπλασίας, δηλαδή όπου γίνεται απόπειρα δολοφονίας. Τον μεταφέρουν ανέστητο στο χειρουργείο, αλλά λίγο πριν μπει μέσα ανακτά τις αισθήσεις του και ακούγεται μια φωνή να λέει: έχει το Θεό μαζί του. Έτσι είναι η πολιτική κατάσταση στη Βραζιλία. Οπότε εμείς εδώ αισθανόμαστε τρομερά πολιτισμένοι. Δηλαδή αν το στείλεις τον Άδωνη, ας πούμε, θα σου πούν: τι είναι τούτος, μωρέ. Οχου.

Στο μεταξύ εννοείται ότι αυτή η συμμορία Μπολσονάρου, όπως τους λένε, έχουν την υποστήριξη του Τραμπ, εννοείται. Ναι, σπίτι του είναι κατοίκον περιορισμών ο Μπολσονάρου. Ναι, έχει καταδικαστεί και έχει πάει εκεί. Και το θέμα είναι ότι οι εκλογές στη Βραζιλία μας αφορούν όλους, γιατί είναι αυτό το δάσος εκεί, το Αμαζονίου.

Ένας φίλος από την Ξάνθη αναρωτιέται αν η κοινωνία όταν αποκτά δημοκρατική συνείδηση την κατακτά ή τη στιχαρίζουν. Oh. Πολιτική φιλοσοφία, ξέρω εγώ, μάλλον την κατακτά. Δια της παιδείας. Να βάλω διαφημίσεις, να βάλω. Έχω η food, έχω θέατρο, έχω τη μετανάστευση, όλες. Λοιπόν, ρεκλάμες και ερχόμαστε.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6. We the music.

Ναι, καλή, και στην Ισπανία θα έχει εκλογές. Ο αγαπημένος του προοδευτικού κόσμου με ζήτα. Ο Σάντσεφ του καταψήφισαν δύο διατάγματα για τη στέγη. Το έπαιξε πάρα πολύ ωραία, πολύ έξυπνα. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά στην Ισπανία, επειδή έγινε έξω σε μια γιαγιά που της ανέβασαν πάρα πολύ το ενίκιο, βγήκε ο κόσμος στους δρόμους. Διαδηλώσεις, χαμός. Με διαμαρτυρίες για το στεγαστικό. Εδώ βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε τέτοια, γιατί παρά τόσα λέγονται, έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Νομίζω το υψηλότερο στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα. Βγαίνει ο Σάντσεφ και λέει: παιδιά, κοιτάξτε, πρέπει να τα αλλάξουμε. Να έχουμε αναστολή εξώσεων για ευάλωτα νοικοκυριά χωρίς εναλλακτική στέγη. Να μπει πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων, περιορισμούς στις εξώσεις. Να μπει φρένο στην αγορά κατοικιών από μεγάλες επενδυτικές εταιρείες. Πάει το θέμα στη Βουλή και δεν περνάει. Του λένε είσαι λαϊκιστής και με αυτά τα μέτρα θα ουσιαστικά θα αποσυρθούν σπίτια από την αγορά.

θα μειωθεί η προσφορά, θα αυξηθούν περισσότερο τα ενίκια, είναι ηλίθιο το μέτρο. Και λέει αυτός, ωραία, πάμε σε εκλογές. Και το έκανε μούρλια, γιατί θα λέει, εγώ θέλω να δώσω φθηνό σπίτι στον κόσμο, να του λύσω το πρόβλημα και δεν με αφήνουν, ψηφίστε με.

Ο Έλληνας δεν θα σηκωθεί από το καναπέ, γιατί είπαμε έχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Και είναι και ένα θέμα που χαράσει ένα μικρό χαράκωμα στην κοινωνία, παιδιά. Δηλαδή από τη μια είναι οι νοικιαστές, από την άλλη είναι οι ιδιοκτήτες. Έχει πέσει, μου λέει ο Νικόλας, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στο 69%. Υψηλό είναι.

λύση είναι άλλη, όχι να πιέσεις αυτούς που έχουν σπίτια, αλλά να φτιάξεις περισσότερα. Να κοιτάξεις δηλαδή τι κάνει η Βιέννη με την κοινωνική κατοικία. Να βάλεις μέσα leasing κατοικιών. Να αξιοποιήσεις παλιά κίνητα του δημοσίου. Αλλά αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα, θα μου πεις. Έλα μου ντε.

Κάποιος μου λέει τα ίδια λένε ο Τσίπρα, Σιδούρου και ο Βελόπουλος. Περίμενε, ο Βελόπουλος λέει ότι μπορεί να δώσει σπίτι σε κάθε Έλληνα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι το πιο ωραίο βέβαια. Η Δούρου νομίζω λέει θα τα πάρει από τον Εύκα και θα τα κάνει επενδύσεις και σπίτια. Ο Αλέξης δεν ξέρω, αλλά υποθέτω θα αλλάξει τον κόσμο όλο.

Εδώ νομίζω ότι κάνουμε ηλίθια πράγματα. Δηλαδή την ενισχύει την προσφορά, το νόμο τη ζήτηση. Βάζει τα προγράμματα σπίτι μου, όπου μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν πιο δάνεια επιδοτούμενα, με μικρότερη δόση. Και έτσι αυξάνονται περισσότερο οι τιμές στα χρέπια.

Που λέτε είδα αυτό το βίντεο από το μαγαζί που εμφανίζεται ο Σταμάτης Γονίδης, στο οποίο πήγε να γιορτάσει την αποφυλάκησή του ο Ηλίας Κασιδιάρης μαζί με φίλους του. Και τον χαιρετά ο Γονίδης από την πίστα, ενώ μπροστά του έχει σχηματιστεί ένας μικρός λοφίσκος από πανέργεια εντός των οποίων υπήρχαν άνθη. Τον χαιρετά, ο Κασιδιάρης χαιρετάει, ανταποδίδει, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σχεδόν όλο το μαγαζί χειροκροτάει. Θα μου πεις, ρε μεγάλη, είναι κοινό του Γονίδη, τι περιμένεις? Ο Γονίδης θα κάνει κατάσταση με τον Κασιδιάρη. Ο Παπακοσταντίνου και ο Μάλα μας θα κάνουμε κάποιον άλλον, ας πούμε. Δηλαδή και αυτός που πηγαίνει στο Γονίδη. Οι πολιτικές επιλογές κρύβουν πάντοτε και κάτι από την αισθητική μας, έτσι δεν είναι? Όταν ακούς Γονίδη, όταν διασκεδάζεις το Γονίδη, ο οποίος νομίζω έχει δει και κάτι οράματα, έχει δει εξωγήινους, μπορεί να κινήσει πράγματα με τη σκέψη του, κάτι τέτοια.

Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν κάποιος διασκεδάζει με το γονίδι. Προς Θεούρες σας, πάτε καλά. Απλώς δεν μου προκαλεί τεράστια εντύπωση όταν ένας θαμώνας του γονίδι ψηφίζει και τον Ηλία Κασιδιάρη. Δεν είναι κάτι που άμα λες όπαρεση. Δηλαδή αν το έβλεπες αυτό στο Μάλαμα, στον Παπα Κωνσταντίνου, στο Χαρούλη, στην Ποφίλιου, θα έπεφτες στα γόνατα από το σοκ. Όταν το βλέπεις στο γονίδι λες, α, οκ.

Και τη ζωή την είδα κάπου να χορεύει στο θέατρο Ρεματιάς. Γαμώτο, δεν το ξέρα να πάω. Μάλλον δεν χορεύε, τραγουδούσε.

Τέλος πάντων, ναι, έχετε δίκιο, δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε τον κόσμο. Άλλωστε στον Ηλία δεν ταιριάζει μόνο αυτό το μονογονίδης. Και το και ο ξυλούρης ταιριάζει, το χρώματα και αρώματα. Που λέει την εικόνα σου σε σβάστηκα, τη φλόγα δεν εκράτησα. Την εικόνα την καλή θα τη φέρω μια να βγει.

και πάμε στο διάλειμμα, η ώρα είναι μία. Μεγάλο διάλειμμα. Έχω μεγάλο μουσική, έχω το μάστορα αυτόν της Ιζωμάτ. Έχω μουσείο ΤΕ, φρέζιντερμα. Μεγάλο μουσική, αυτό έλειπα.

0: Εντελώς άσχετη η συσχέτισή σου, είμαι φαν του Γονίδη και αντιφασίστας. Να ανακαλέσεις, γιατί μας προσβάλλει η Σιλίβδιν με τη φράση «Όποιος διασκεδάζει με Γονίδη κατ' επέκταση είναι υποστηρικτής». Δεν είπα αυτό. Μου έκανε εντύπωση ότι οι περισσότεροι θαμώνες συμμετείχαν στο χειροκρότημα του Ηλία Κασιδιάρη. Και είπα ότι η αισθητική που εκπέμπουν τα τραγούδια του Γονίδη συνάδει περισσότερο με τους ανθρώπους που βρίσκονται πολιτικά και ιδεολογικά κοντά στον Κασιδιάρη. Και ότι δεν θα έβλεπες υποστηρικτή του Κασιδιάρη να ακούει, ας πούμε, «Μάλαμα Μποφίλου». Χαρούλη. Το τραγούδι με τη Λούση είναι «Αν Μπλουμ». BLWM. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 1:00.

0: 92,6.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
12: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή. Η τρίχα. Fresiderm.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί, βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
0: Best.
15: The Hauntropolis.
0: 92,6.
15: A labyrinth of forgotten dreams.
16: Cheers.

το κίτρινο ποτάμι που σταμάτησε στην καρδίτσα. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε για αυτοκράτορα, τι να μας πει καρδίτσα. Να πούμε βέβαια, ναι, και respect στον Ηρακλή για τη μασκότ, τη Χρειά. Υπέροχη, δηλαδή έκαναν μασκότ, μια ηλικιωμένη κυρία οπαδό του Ηρακλή, παρκτό πρόσωπο, τη Χάιδο. Και έκαναν μασκότ το προσωνύμιο της ομάδας, οι Γριές, αγαπημένες. Ίσως οι οπαδοί με τα πιο έξυπνα συνθήματα. Με κορυφαία όταν είχε πέσει ο Ηρακλής στην ερασιτεχνική κατηγορία. Είχαν κάνει ένα πανό. Αν μπορείτε τώρα ρίξτε μας. Ούτε για τα πανηγύρια δεν κάνεις, μου γράφει κάποιος. Μακάρι να έκανα για τα πανηγύρια, θα είχαμε ροκάματο. Αλλά κάνω μόνο για εδώ και με το ζόρι στο best. Κάθε μέρα 12 με 2. Η εκπομπή υπάρχει και σε podcast, πληροφορίες στο yannakidis.com. Και μια και με ρωτάτε κάποιον και δίνει για την εκπομπή, ναι, είναι, έφυγα από τα νέα. Δεν εργάζομαι πια εκεί. Μας ακούτε και από το Live24, από όπου μπορείτε να στείλετε μηνύματα τα οποία τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας. Αν λέτε βρωμόλογα, βρίζετε και λοιπά, μας συγχύσετε, σας μπλοκάρουμε. Α, καλά, ναι, οι οπαδοί στις κερκίδες όντως τραγικοί που έβριζαν τη μητέρα του Μπαρτζόκα. Γιατί και στην Τούμπα που γιώχαραν τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας, την τροπή.

Τι άλλο, είδα την ταινία για το Γιούνο Μπόμπερ στο Netflix. Που είναι και πρώτη στις ταινίες στο chart. Να τη δείτε, είναι ωραία ταινία, έχει ενδιαφέρον. Για όσους δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται, θα σας πω και θα σας πω και που θέλω να καταλήξω. Αυτός ήταν ένας τύπος διάνοια, έτσι, στα 16 του τον πήραν στο Harvard. Στα μαθηματικά συμμετείχε εκεί και σε ένα πείραμα που πιθανότατα χρηματοδοτήθηκε από τη CIA. Ένα ψυχολογικό πείραμα για να δουν πώς αντιδρούν οι άνθρωποι σε μεγάλη πίεση, γιατί είχαν παρατηρήσει το εξής τη CIA. Πολλοί Αμερικανοί εχμάλωτοι στον πόλεμο της Κορέας, όταν επέστρεψαν πίσω, είχαν μεταστραφεί, είχαν αναπτύξει φιλοκομμουνιστικές απόψεις. Και σου λέει η CIA, εσύ αυτό έχει ενδιαφέρον, πώς μπορείς να αλλάξεις έτσι έναν άνθρωπο. Και ανέθεσαν σε ένα καθηγητή να κάνει το πείραμα, εκεί συμμετείχε και αυτός. Ο Γιούνο Μπόμπερ, ο οποίος βέβαια παρά την ευφυΐα του είχε διαγνωστεί με παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Και ενώ έκανε και μια σπουδαία ακαδημαϊκή καριέρα, τα παράτησε. Κλείστηκε σε μια καλύβα στη Μοντάνα. Και άρχισε να φτιάχνει βόμβες που να τις στείλει με το ταχυδρομείο. Σκότωσε τρεις και τραυμάτισε καμιά εικοσαριά. Και κάποια στιγμή γράφει ένα κείμενο 35.000 λέξεων. Το στέλνει στις εφημερίδες και λέει ότι αν το δημοσιεύσετε εγώ θα σταματήσω. Το κείμενο βέβαια είναι ελαφρώς παραλυρματικό. Ρωτήστε το AI σας να σας πει τα βασικά σημεία. Υποστηρίζει ότι η τεχνολογία σκλαβώνει τον άνθρωπο. Τον βασανίζει, τον κάνει σκλάβο. Και πρέπει να καταρρεύσει ο βιομηχανικός πολιτισμός για να ξαναβρει ο άνθρωπος τις αξίες του.

Αλλά όταν δημοσιεύτηκε το κείμενο, το κατάλαβε ο αδελφός του ότι είναι αυτός και έτσι τον έδωσε στο FBI. Γεια σου Γιωβάνα, σε ευχαριστώ πολύ. Οπότε να τη δείτε την ταινία, θέτει κάποια τέτοια θέματα.

φως του είχε πει σας τον δίνω αλλά δεν θέλω να εκτελεστεί. Οπότε αυτός δεν έγινε δίκη, δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε σε σόβια και αυτοκτόνησε στη φυλακή. Και μάλιστα τον είχαν πάει σε αυτή τη φυλακή που είναι στο Κολοράντο, το Αλκατρά, στα βραχώδη όρη όπως λένε. Η οποία έχει κάτι το μοναδικό, είσαι μόνος τώρα για χρόνια έτσι σε ένα κελί, μπορεί να έχεις και τηλεόραση μέσα. Αλλά δεν βλέπεις και δεν μιλάς με άνθρωπο πέρα από τους φύλακες. Και προαυλίζεσαι μόνος.

Η ταινία λέγεται Yuna Bomber. Είναι νούμερο ένα στο Netflix. Ναι, έχει και ένα ντοκιμαντέρ με 4 επεισόδια. Στο οποίο μιλάει και ο ίδιος και ο αδελφός του, Κινήφη. Ναι, θα το δω.

και απλώς για να τη σπάσουμε σε κάποιους που λένε ότι λέω spoiler, δεν είναι spoiler. Αυτή η κοπέλα που δείχνει από το FBI που πηγαίνει και μόνη της στην καλύβα για να τον βρει, αυτό είναι μυθοπλασία.

Να μάθουμε κάτι κιόλας. Όπως μας λέει κάποιος, χάρη στο Γιούνα Μπόμπερ, αναπτύχθηκε δικαστική γλωσσολογία. Βασίζεται στην ιδέα της ιδιολέκτου. Κάθε άνθρωπος γράφει και μιλάει με ένα μοναδικό συνδυασμό λέξεων, γραμματικής, στίξης και ορθογραφικών συνθειών. Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο, έτσι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αδύνατο, να βρεις δύο ανθρώπους που γράφουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Έτσι έψαχναν τα τσακάλια εδώ να εντοπίσουν αυτόν που έγραφε τις προκηρύξεις στις 17 Νοέμβρη. Ανέλια, σε κάποια φάση πανινοβότσης. Τότε δημοσιογράφος στην Ελευθεροτυπία. Μετά είχαν πει ο Γιάννης ο Τσεκούρας, καθηγητής. Τέλος πάντων.

Ωραία, και με αυτά και με εκείνα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Έχω Telecom, ο Στάνκογλου δεν μιλάει εκεί. Καλέ, και αυτό με το μουσείο έχει πλάκα που λέει «Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί παιδί μου, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα πάμε». Που θυμίζει κάτι παλιά τραγούδια έτσι. Ποιος είναι, μπαμπά, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ναι, ποιος είναι. Και μετά πέφτει το τραγούδι, εγώ είμαι η τέτοια, ας πούμε, που γύρισα.

Λοιπόν, οπότε πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και μετά ερχόμαστε με μεγαλύτερη ελαφρότητα. Παιδική χαρά, καμιά παραγγελιά, ό,τι θέλετε.

0: Fest 92,6.
1: Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6.
14: Choose music.

Να κοίτα να δεις τι παθαίνεις. Λέει κάποιος ένα τραγούδι που έβαλα πριν, το Lucy από Anne Bloom. Είναι η AI, για φαντάσου. Δεν είχα ιδέα. Αλλά νομίζω ότι μετά από λίγο καιρό, ξέρετε, και αυτό θα απενεχοποιηθεί. Θα λένε, οκ, η τέχνη είναι που την κάνει μηχανή. Κάποιος την δίδαξε. Κάποιος το συνέλαβε στο μυαλό του και το εκτέλεσε η μηχανή, σιγά.

Παιδιά, πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει με αυτή την ανταλλαγή που δώσαμε στους Βούλγαρους τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Και πήραμε κάτι κοιμήλια, αλλά λέει δεν τα πήραμε όλα. Όχου μωρέ, ποιος ασχολείται. Κάποιος μου στέλνει επίσης ένα άρθρο. Γιατί στην Ελλάδα δεν αφήνουμε ποτέ τα παιδιά μας μόνα στα παιδικά πάρτι? Μήπως γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να κάνουν κάτι και να τα πιάσει κάποιος από το λαιμό? Λοιπόν, ανοιχτή και παιδί τσιχαρά, να πείτε ό,τι θέλετε. Έχουν μείνει άλλα 15 λεπτά περίπου εκπομπής.

Να, ο Αλέξανδρος, ο εναερίτης μας, εξομολογείται κάτι πολύ σκληρό. Η σύζυγός μου, λέει, κάνει τα εξής. Ακούει Μπουφίλιου, Χαρούλα, Παπακοσταντίνου και άλλα. Ακούει Γονίδη, ψήφιζε Κασιδιάρη και γουστάρει και την εκπομπή. Τιμή και δόξα στον Αλέξανδρο.

0: Ωχ, θέμα, εξελίσσεται το 112. Θα μπορείς, λέει, να κάνεις βιντεοκλήσεις. Έρε, τι έχουν να τραβήξουν οι άνθρωποι. Και τι έχουν να δουν, βέβαια. Πω. Θα γίνει app το 112 και θα μπορείς από εκεί να κάνεις βιντεοκλήση και να σε βλέπουν. Κάποιος ψάχνει για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και έχω μπλέξει, λέει, από τις πολλές επιλογές και αν θα πάρω καμία φόλα. Κοίταξε, άμα πάρεις από τις γνωστές μάντρες, δύσκολα να σου προκύψει φόλα. Τα χιλιάδες κιμήλια που κατέκλεψαν οι Βούλγαροι είναι σημαντικότερα από την παπαριά με το Γιούνα Μπόμπερ που σας πασάρουν. Τι ζήτουσαν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία μας?
1: Σαν το Σαμουήλ στο κούκι.

Ναι, οκ, μου στέλνετε. Μου στέλνετε καλή για τους Βούλγαρους. Τι να πω, τόσο σημαντικό θέμα είναι αυτά τα κοιμήλια. Ρε, τους έχουμε πάρει το Βενζένκομφ, ας πούμε.

Πάω και σε μου λέει κάποιος, τι θα έλεγες υπέρ των Βούλγαρων θα ήσουν. Ω, δεν έχει τώρα, σήμερα δεν έχω ούτε και εγώ, θα φύγω.

Α, απονεμήθηκε το Νομπέλ ιατρικής. Για το έργο του στην οπτογενετική, ένας Αμερικανός και δύο Γερμανοί. Τι είναι οπτογενετική, καλά θα το δεις σε λίγο στο κολονάκι, θα έχει τέτοιο. Πήραν λέει το βραβείο για τις ανακαλύψεις του σχετικά με τα φωτοενεργοποιούμενα ιοντικά κανάλια και την οπτογενετική. Εντάξει, στο κολονάκι σε ένα μήνα.

Τι κάνει αυτό η οπτογενετική? Είναι, λέει, ο τρόπος με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου. Έλα ρε! Καλό, καλό.

Να κάποιος μας εξηγεί ότι είναι μια επαναστατική επιστημονική μέθοδος που χρησιμοποιεί το φως για να ελέγχει τη δραστηριότητα νευρικών κυττάρων σε ζωντανούς οργανισμούς.

0: Και τώρα πάμε με τελευταίο κομμάτι να καταστρέψουμε το lead-in της Ανούλας.
1: Το τραγούδι της Ανούλας.

Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Η εβδομάδα είναι ακόμα νέα. Θα περάσει όμως και αυτή. Συνεπώς, αν όλα κλείσουν λογικά, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά, bye bye, γεια.

0: 92,6.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com. Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.

Και καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Και best 92,6, όλα καλά μέχρι στιγμής. Και ένα τραγούδι με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι είναι αυτό εδώ, The Less I Know The Better. Με έναν υπέροχο καιρό, καμία σχέση με ό,τι έχουμε ζήσει τις τελευταίες μέρες. Θα πάμε μέχρι τις 4 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Άννα Αναστασίου, live24.gr και best96.gr για τα μηνύματά σας.

Σωστά, πολύ καλησπέρα σας, όχι απλά καλησπέρα σας. Πάμε στην πιο επιτυχημένη μέχρι στιγμής ανακοίνωση συναυλίας για το 2027. Neighborhood.

Φανταστική συνεργασία. Ολίβια Ροντρίγκο και Ρόμπερτ Σμιθ εννοείται χαρακτηριστική φωνή. What's wrong with me? Πάμε και για το επόμενο μεγάλο live. Πλησιάζει η ώρα του. Ας απρόκει.

0: Music.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν, κλείσε θέση στο onassis.org.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Best 92,6. I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
12: Αυτό είναι το κομμάτι που σαν σκηνή ενώνει όλες τις εκπομπές σχεδόν του σταθμού. Από τις ωραιότερες νέες κυκλοφορίες του Bonobo και η συνεργασία του με την Joy Cruise.

τον Apple, λοιπόν, Joy Crooks, Always on your side. Και επιστροφή και με σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον Leon Bridges.

φανταστική επιστροφή. Αισιόδοξος ήχος, εμπνευσμένος από τη δεκαετία του 70, η επιστροφή του Leon Bridges, Your Love is Electric. Παραγωγή των Jay Lloyd, αλλά και της Ελίδια Κίτο. Τον Jungle.

Άλλον αλλιόλουστο κομμάτι λοιπόν μέσα από το αλλιόλουστο άλμπουμ, τον Jungle, το άλμπουμ Sunshine, ήταν το Someday Somewhere. Επιστροφή και για τον Boogie Belzic με το The Birds.

κλασικός ο ήχος του Boogie Belzik, λες και καίει. Breathe. Βαθύ νόημα για άλλη μια φορά σε αυτό εδώ το κομμάτι. There is always a way out of here.

alright. You'll be alright.

και εξέλιξη και έμπνευση για το Plisken Festival και τα νέα πάρτι τα οποία ξεκινούν από αυτό το Σάββατο. Tunnel 001. Καινούριο concept party. Ένα το μήνα, το μεσαίο Σάββατο κάθε μήνα, στο Gazarte. Πρώτη καλεσμένη John Talabot και η Σοφία Κουρτέσης που ακούμε εδώ, στο Site Portas Bonito.

όλα θα φτιάξουν αν φέρεσαι όμορφα. Σίτε πορτάζ μπονίτο, η Σοφία Κουρτέσης, πρώτη καλεσμένη μας με τον Τζον Τάλαμποτ, στα Τάνελ 001, αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Γκαζάρτε.

ξέρετε βέβαια ότι όταν τραχιάζεις ακούγοντας ένα κομμάτι σημαίνει ότι είσαι συναισθηματικά ευαίσθητος και ότι η τέχνη σε αγγίζει ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο και όχι απλώς επιφανειακά. Έχεις μια βαθύτερη σύνδεση, Μαρία, και να μην τη χάσεις.

0: 92,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
0: Best.
11: Choose music.

By Your Side, αυτό θα συμβεί σίγουρα μέχρι τις 4. Live24.gr. Μπες στην 2x.gr και αν Αναστασία για λιγότερο από μία ώρα εδώ.

κάθε νέα κυκλοφορία ακόμα καλύτερα την προηγούμενη. Δείτε Saint Stacy. Saint Stacy είναι η Κριστίνα, τραγουδίστρια, παραγωγός και σχεδιάστρια μόδας και κάποτε βασική στα live τραγουδίστρια των Κατεμπόστανη. Και αυτό ήταν το Smile Again.

είναι υπέροχο. Και αυτό είναι το νέο ηλεκτρονικό project της Κατερίνας Παπαδόπουλου ως Κάτπι. Μουσικές χωρίς ορίζοντα, και αυτό ήταν το Afterglow.

Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε και τη νέα κυκλοφορία, μία από τις τρεις. Τρία νέα κομμάτια εννοώ, τον Bicep. Air.

Φανταστική επιστροφή. Και αυτό το Νοέμβριο Bicep στρέφουν live μετά από μια τριετή παύση με μια συναυλία στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Τα εισιτήρια όμως της συναυλίας ξεπουλήθηκαν μέσα σε... έγιναν sold out μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν ξέρω αν ήταν πιο γρήγορο sold out από αυτά τα εισιτήρια του Glastonbury που τελείωσαν μέσα σε 42 λεπτά.

0: Futures Music.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί βρε αγόρι μου?
11: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
11: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
11: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
11: Και το συναντήσω με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
11: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
14: Best 92,6. We the music.

Σίγουρα θα είναι μέσα στη λίστα με τις καλύτερες συναυλίες που είδαμε μέσα στο 2026. Η εμφάνιση του Ζαν Μισελ Λεζάρ και το remix του Σότος Μπο στο If.

Πάρα πολύ σωστά. Ύμνος για μια γενιά ολόκληρη. Σε όποια εκτέλεση και αν το ακούσουμε. Λοιπόν, και επειδή η μοναδική περίπτωση για να ακούει ο Κωστάκης στη συγκεκριμένη εκπομπή είναι στον οδοντίατρο, ένα κομμάτι το οποίο το λέω το κομμάτι μας, άλλωστε είναι και του Ετάκη. Και αυτό θα είναι το φινάλε για σήμερα. Με το Oxygen από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια. Με Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μαζί σας μέχρι τις 6. Για χαρά.

0: 2,6.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Best 92,6.
14: Ουε καραμο καντζεραρερου.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
15: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
15: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
15: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
15: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
15: Ναι.
16: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
15: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

Teddy Pendergrass, μία από τις σπουδαιότερες φωνές στην ιστορία της R&B, της soul αλλά και της disco. Ξεκίνησε ως drummer. Πρώτο συνεργάστηκε με τον Harold Melvin το 1970. Όμως η ξεχωριστή φωνή του τον ανέδειξε ως βασικό τραγουδιστή, τον Harold Melvin and the Blue Notes. Αυτός λοιπόν πρώτο ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι το 1972. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από το δίδυμο Gamble and Huff.

Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 17 χρόνια το 1989 να το ερμηνεύσει ο Mick Hucknall με την παρέα του, του Simply Red. Να κερδίσει τις κορυφές των περισσότερων chart και εν τέλει το αρχικό δίδυμο των δημιουργών να κερδίσει και Grammy.

Κάπως έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα το μεσημέρι μας, την εβδομάδα μας, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, περίπου 11 λεπτά μετά τις 4 στον Best στους 92,6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

ενώ η πρόσκληση από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ παραμένει ενεργή. Το Μουσείο σας προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε νέα, ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις.

στην Οδό Πρωτέως, στη Νέα Κηφισιά, δικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις είναι μόνο μερικές από τις δωρεάν δράσεις που έχει ετοιμάσει το μουσείο για εσάς. Μπείτε στο otegroupmuseum.gr για να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας.

τα μέλη του συγκροτήματός της έχουν επιβεβαιώσει εδώ και καιρό και αρκετές φορές ότι η Σαντέ εργάζεται πάνω σε νέο υλικό, γράφοντας και ηχογραφώντας νέα τραγούδια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Σαντέ δεν βιάζεται ποτέ. Οπότε μένει μόνο να περιμένουμε. Η Σαντέ συμπεριλήφθηκε φέτος στα ονόματα που τιμούνται στο Rock and Roll Hall of Fame, αναγνωρίζοντας βέβαια την τεράστια, την διαχρονική επίδραση της μουσικής της στον κόσμο.

Αυτό το τραγούδι έχει μεγάλη ιστορία πίσω του. Η συγκεκριμένη εκτέλεση ακόμα μεγαλύτερη. In this proud land we grew up strong.

0: though I saw it all around. I never thought that I could be affected. I thought that we would be the last to go. It is so strange.
1: 1992, η Sinead O'Connor είναι καλεσμένη στην εκπομπή Saturday Night Live. Και εκεί αποφασίζει ο Νέαρ ζωντανά να ασκήσει μια φωτογραφία του Πάπα μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατών. Λίγες μέρες αργότερα, στα μέσα του Οκτώβρη, σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα για τα 30 χρόνια του Bob Dylan, ανεβαίνει στη σκηνή του Madison Square Garden, αλλά αποδοκιμάζεται άγρια από το κοινό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τραγουδήσει.

μεγάλος, ο θρυλικός Willie Nelson βρίσκεται επίσης στη συναυλία. Αποφασίζει να την στηρίξει έμπρακτα. Την προσκαλεί στο στούντιο αμέσως μετά και ηχογραφούν μαζί το Don't Give Up του Peter Gabriel.

0: moved on to another town.
1: Οι στίχοι μιλούν για έναν άνθρωπο που παλεύει με την αποτυχία, παλεύει με την ανεργία, την απώλεια της ταυτότητας. Μιλούν για το μήνυμα στήριξης και αγάπης που του δίνει ο σύντροφός του.

Αυτός είναι ο Κόρια GR με την Γκέλη Φλουρί στα φωνητικά στη διασκευή του Look of Love. Λίγο πριν από το πρώτο μας διάλειμμα εδώ στον Best.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε τε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Best 92,6.

εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, 19 λεπτά πριν από τις 5. Είναι βέβαια η Tok Tok, αυτοί που ξεκινάνε το δεύτερο ημίωρό μας. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό. Αυτή την Κυριακή, μετά από αρκετό καιρό, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε live τον One of Us στο Crust. I'm a boy. Στις 8.30.

Ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα στην ιστορία της ηλεκτρονικής σκηνής. Ένα σχήμα που έδωσε την πρώτη του συναυλία το 1975. 50 χρόνια μετά. Αποφασίζουν να περιοδεύσουν για τελευταία φορά. Και σε αυτήν την τελευταία τους περιοδία εντάσσουν και την Αθήνα μέσα στο πρόγραμμά τους. Για πρώτη φορά λοιπόν, αλλά και για τελευταία, οι Cabaret Voltaire έρχονται εδώ στην Αθήνα, στο Floyd, στις 3 Δεκεμβρίου. Ενώ την συναυλία θα ανοίξουν οι δικοί μας θρυλικοί In Trance 95.

0: 90,6.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
0: Best 92.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

16 χρόνια μετά το The Social Network του David Fincher, ο σεναριογράφος της ταινίας, ο Aaron Sorkin, αναλαμβάνει την σκηνοθεσία και το σενάριο βέβαια του ανεπίσημου sequel. The Social Reckoning βγαίνει στις αίθουσες 8 Οκτωβρίου από την Feel Good και έρχεται να μας μιλήσει για την σκοτεινή πλευρά της πιο διάσημης κοινωνικής πλατφόρμας. Έρχεται να μας μιλήσει για τον τρόπο που καταναλώνουμε περιεχόμενο και που εν τέλει δεν είναι μόνο δική μας επιλογή, αλλά μια πραγματικότητα που κατευθύνεται από έννοιες όπως ο αλγόριθμος, με στόχο να παραμένουμε στις οθόνες μας για ώρες. The Social Reckoning λοιπόν, από τις 8 Οκτωβρίου, στους κινηματογράφους από την Feel Good.

πρωταγωνιστούν ο Jeremy Strong Jeremy Allen White και η Mickey Madison Social Reckoning από τον Aaron Sorkin.

0: So, wish I could show a little soul.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Best
16: 92,6.
17: Built out of stone.

Εδώ και πάλι έχοντας ήδη μπει στο τελευταίο μας ημίωρο, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 6. Να σας θυμίσουμε την ανοιχτή πρόσκληση του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Σας περιμένει τις Κυριακές στην Οδό Πρωτέως, στη Νέα Κηφισιά. Γιατί φέτος γιορτάζουμε 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου και το μουσείο το γιορτάζει. Ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Εικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM και πολλές ακόμα δωρεάν δράσεις. Κάθε Κυριακή στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά. Επισκεφτείτε το techgroupmuseum.gr να βρείτε ποια προγράμματα σας ενδιαφέρουν και να κάνετε δωρεάν την κράτησή σας.

Πριν από λίγες μέρες έκανε πρεμιέρα σε γνωστή πλατφόρμα. Ο νέος κύκλος του Monster, αυτή τη φορά με τον τίτλο The Lizzie Borden Story. Περιλαμβάνει πολλαπλές χρονικές περιόδους και εστιάζει στην παρουσία της Eileen Wuornos, η οποία ερμηνεύεται από την Sarah Paulson. Γιατί σας τα λέμε αυτά? Γιατί στην πραγματική ζωή η ιστορία συνδέεται με αυτό εδώ το τραγούδι, με το άλμπουμ Tiger Lily. Όταν η Eileen βρισκόταν στην πτέρυγα των μελοθάνατων, τραγουδούσε συνεχώς το Carnival. Είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνη και γι' αυτό γίνεται η αναφορά του ξανά και ξανά στη σειρά, συγκεκριμένα στο επεισόδιο 8. Υπέροχη Natalie Merchant. Υπέροχο Carnival.

Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και τη μουσική ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Η Εύη Σιδηροπούλου έρχεται για να μας κρατήσει παρέα έως τις 8. Καλή εβδομάδα να έχετε. Αύριο στις 4 εδώ, στον Best, όπως κάθε μεσημέρι.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
1: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη.
5: Δημήτρης Παπαϊωάννου.
6: Έκθεση.
5: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
6: Age of Content.
5: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
6: Όρακλ.
5: Ρόμπερτ Άικ.
6: Ιδίποδας.
5: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
6: Συζήτηση.
5: Ρωμαίο Καστελούτσι.
6: Φάουστ.
5: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
6: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
5: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
6: Λάγκλες.
5: Νίκος Καραθάνος.
6: Έπος.
5: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Best.

Και όμως δεν είχαμε ξεκινήσει κλασικά στην ώρα μας, αλλά η ζωή έχει και απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως μια πρόκα που ανακαλύπτεις τυχαία σε ένα από τα μπροστινά σου λάστιχα. Και ευτυχώς που το ανακαλύπτεις δηλαδή. Και πρέπει να βρεις βουλκανιζατέρ και βρίσκεις και στη συνέχεια πετυχαίνεις και την απίστευτη κίνηση. Καλησπέρες, καλή μας εβδομάδα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου. Σε λίγο θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
5: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
13: There's one place where colors and people best come together.
0: Best. 92,6.

Και φυσικά μας ακούτε και στο bestnadiox.gr. Οξφόρδη συντονισμένη λέγει εδώ. Λιακάδα στο Αμβούργο, για σου Κώστα. Κολυμπητήριο Χαϊδαρίου, Μεγάλεο. Best Radio Νέδιο 6 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook. Και μας βρίσκεται και στο Instagram ως Best Radio Νέδιο 6.

ελβετός εθνομουσικολόγος αλλά και παραγωγός. Θα ηχογραφήσει το 1975 για την κρατική ραδιοτηλεόραση της Βουλγαρίας παραδοσιακά τραγούδια. Ένα από αυτά θα τα τραγουδήσει η Στεύκα Σαμποτίνοβα, να τη δω. Θα γίνει μεγάλη επιτυχία το κομμάτι. Διεθνώς θα χρησιμοποιηθεί και στον κινηματογράφο. Στην Ελλάδα το γνωρίσαμε στα 90s, αρκετά μεταγενέστερο το remix που τελείωσε μόλις πριν. Ένα κομμάτι για τη μητρική αγάπη με μεγάλη ιστορία. Το Πριτούρ Πλανητάτα, γεια σας και στο Γαλάτσι. Μας ακούει το συνεφιασμένο Ελσίνκι. Χαιρετίσματα.

0: από το πλούσιο ρεπερτόριο της Νίνα Σιμών. Έτσι το φαντάστηκε ο Ζακ Εφ. Black is the color of my true love's hair. Με μεγάλη ιστορία που έχει τις ρίζες του στη Σκωτία, πίσω στο 19ο αιώνα. Θα μεταφερθεί από μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και θα καταγραφεί εκεί πρώτη φορά το 1916. Αν και η αρχική εκτέλεση ήταν διαφορετική. Εδώ το original της Νίνα Σιμών θα ηχογραφηθεί το 1966 για το άλμπουμ της. Θα φτάσουμε στις 7 και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 101,6.
1: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

τις μεγάλες μας αδυναμίες, οι Κάνων. Και καινούριο άλμπουμ κυκλοφόρησαν την άνοιξη που μας πέρασε, το Everything Glows. Και έτσι οι περιοδίες επέστρεψαν. Υπήρχαν θέματα υγείας στην πάντα που ευτυχώς ξεπεράστηκαν. Αυτόν τον καιρό η tour τους είναι σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απόγευμα Δευτέρα στον Best, επιστρέφοντας στα δικά μας 7, έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι, καλή μας εβδομάδα. Για λιγότερο από όρο θα είμαστε μαζί στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Αν είστε φαν των Demi Impala, να ξέρετε ότι το 2027 και συγκεκριμένα μέσα στο Μάιο ξεκινούν την Deadbeat Tour από το Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερες στους επίσημους

απονεμήθηκε το Νόμπελ Ιατρικής 2026. Καρλ Ντάισεροτ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέωργ Νάγκελ. Μεγάλες ανακαλύψεις γύρω από τα φωτοευαίσθητα κανάλια αιώντων και την οπτογενετική. Μια τεχνολογία που, όπως διαβάζουμε, επιτρέπει στους ερευνητές να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν συγκεκριμένους νευρώνες χρησιμοποιώντας φως, με την τεχνική να έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της σύγχρονης νευροεπιστήμης. Ακολουθούν Νόμπελ Φυσικής Χημίας Λογοτεχνίας την Παρασκευή και Νόμπελ Ειρήνης

Γεια σας και στην Κάρπαθο. Η Νέα Σμύρνη μας ακούει, το μακρινό Μόντρεαλ. Μέσα στο 2027 περιμένουμε και ολοκένουργιο άλμπουμ από τους πολύ αγαπημένους Bicep. Τέλη Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν νέο EP, 3 κομμάτια, στην Ninja Tune. Συνοδεύεται και από ένα φιλμάκι σε 3 μέρη και εκείνο για τη μουσική σκηνή στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα parties. Το πιο αγαπημένο μας κομμάτι, το Air, με το οποίο και θα φτάσουμε στο τελευταίο για σήμερα διάλειμμα.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
0: Best 92,6.

Θυμηθήκαμε και το Dark, με πάρα πολλούς φαν η σειρά και στην Ελλάδα. Το κομμάτι των τίτλων είναι το original. Εμείς το ακούσαμε σε Fading Soul Remix. Και νύχτες πρεμιέρας ομορφαίνουν τα βράδια μας μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Πάρα πολύ ωραίο το φετινό πρόγραμμα και πολύ πλούσιο. Και με παράλληλες δράσεις. Διαβάστε περισσότερα αν θέλετε. IFE με 2F.gr.

καιρού της Sakamoto είχε το μενού της Δευτέρας και παρέμασταν από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, Οκτωμενέδο, Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Να είναι όμορφη εβδομάδα που θα είναι και ηλιόλουστη. Θα τα πούμε αύριο απόγευμα. Για χαρά.

0: 2,6.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Best.
7: Everyone is unique.

Πολλές καλησπέρες και καλή εβδομάδα. Βράδυ Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Καινούργια εβδομάδα, Best Radio 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους καλά.

Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Φυσικά περιμένουμε μηνύματα και καλησπέρες. Όπως πάντα, είτε μέσα του Live24 είτε στα social media. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, καλή ακρόαση.

αρκετές είναι και οι νέες κυκλοφορίες που περιμένουμε αυτόν τον μήνα. Εμείς ωστόσο θα παραμείνουμε στο πρόσφατο EP των Bicep. Παραπάνω από έκδηλος ο ενθουσιασμός. Τρία κομμάτια συνοδεύονται και από μια ταινία μικρού μήκους, επίσης σε τρία μέρη, αφιερωμένα στην κουλτούρα του rave, τα οποία παρουσιάζουν όλη την προετοιμασία, τη διάρκεια και το τέλος ενός πάρτι, εντελώς DIY όπως τότε παλιά.

άλλη μια νέα κυκλοφορία. Αυτή που θα ακολουθήσει. Μορτσίμπλα και Άγκλ συνεργάστηκαν κυκλοφορώντας το Peace of Mind σε ένα Άγκλ Reconstruction. Μια διασκευή του γνωστού κομματιού των Μορτσίμπλα από το Escape the Chaos. Σε μια συνεργασία που έρχεται ως συνέχεια των κοινών τους εμφανίσεων σταθερά σε live και περιοδίες. Όπως αυτή στην Αυστραλία.

Είχαμε αναφέρει και σε παλιότερη εκπομπή το φαινόμενο που ανοίγει η προπόληση για τα live πολύ νωρίς, εξαντλείται πολύ νωρίς. Καθώς και τη γενικότερη αύξηση των τιμών των εισιτηρίων. Ειδικά για το Glastonbury του 2027 είχαν εκφραστεί πάρα πολλές αντιρρήσεις και πάρα πολύ δυσαρέσκεια. Ωστόσο, από ό,τι διαβάζουμε, σε χρόνο ρεκόρ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, παρά το γεγονός ότι είχαν τις υψηλότερες τιμές στην ιστορία του φεστιβάλ. Σε μόλις 42 λεπτά. Τόσο χρειάστηκε για να εξαντληθούν εκατοντάδες χιλιάδες λάτρεις της μουσικής συνδέθηκαν το πρωί της Κυριακής στην πλατφόρμα για να εξασφαλίσουν μια θέση στο φεστιβάλ. Αυξημένη βέβαια η ζήτηση, καθώς η διοργάνωση επιστρέφει μετά από ένα χρόνο.

γίνεται ένα προγραμματισμένο διάλειμμα ενός έτους ώστε να ξεκουραστεί και να αποκατασταθεί το έδαφος. Και από ό,τι διαβάζουμε, η ταχύτητα πώλησης υπήρξε πρωτοφανής. Ακόμη και αν το εισιτήριο διαμορφώθηκε στις 408 λίρες, δηλαδή κάπου 490 ευρώ.

0: Zest 92,6.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever.
0: Best 92,6.
4: We have a moment when we can change our world.
0: Be active.
3: What happens next is up to every one of us.

Ήταν 1976 όταν οι Blister Cult κυκλοφόρησαν αυτό το κομμάτι. Μέσα από το Agents of Fortune μιλάμε για τον Don't Fear the Reaper. Φυσικά και 50 χρόνια μετά παραμένει το τραγούδι ορόσημο για το συγκρότημα. Έφτασε μέχρι το 12ο αμερικάνικου Billboard Hot 100. Και παρόλο που έχει παρερμηνευτεί το νόημά του, η σαφής αναφορά στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, θέλουν να δείξουν ότι υπάρχει αγάπη που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το θάνατο. Το ακούσαμε από τους δικούς μας Keep Selling Athens. Είσαι στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9.

Να στείλουμε και τις καλησπέρες μας. Καλησπέρα στη Νέα Σμύρνη που είναι πάντα στην παρέα, στην Αίγινα. Όντως είχε ωραίο καιρό σήμερα. Τόσο που δεν γκρινιάξαμε σχεδόν καθόλου. Τις καλησπέρες μας στο Αιγάλιο, το Αμβούργο, στο Βόλο, το Αίγιο, τη Λοζάνη και τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην Αγγελική και τον Παναγάγγελο. Και δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε όσους είστε ακόμη στο δρόμο ή στη δουλειά.

Παρίσι θα μεταφερθούμε για λίγο και στο χώρο της μόδας αυτή τη φορά. Είχαμε τη συλλογή του Βαλεντίνο για το 2027, άνοιξε καλοκαίρι. Και ο Αλεσάνδρο Μικέλε διάλεξε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια, την Bibliothèque Saint-Geneviève. Με μια συλλογή η οποία πήρε τον τίτλο Αντιμπιμπλιοτέκα. Από τον όρο για τα βιβλία που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη μας χωρίς να τα έχουμε διαβάσει ακόμη. Η σύλληψη παραφέμπει στον Ουμπέρτο Έκο και τη βιβλιοθήκη του. Ενώ ο Ναζίμ Νίκολας Ταλέμπ χρησιμοποιεί αργότερα αυτή την έννοια για να περιγράψει τη γνώση που δεν έχουμε ακόμη αποκτήσει. Ο Μικέλε μετέφερε την ιδέα αυτή στο χώρο της μόδας με κυριολεκτικό τρόπο. Η επίδειξη έγινε μέσα στη βιβλιοθήκη με τα μακριά ξύλινα τραπέζια, τα ράφια με τα βιβλία και τη μεταλλική οροφή. Τα ρούχα παρουσιάστηκαν σαν αντικείμενο που περιμένουν να αποκτήσουν τη δική τους ιστορία. Ενώ όλοι οι καλεσμένοι κλήθηκαν να φέρουν μαζί τους ένα βιβλίο συγκεντρώνοντας έτσι κάποια βιβλία τα οποία αργότερα δόθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Και αν είστε φαν του σινεμά και ακόμη περισσότερο του θερινού, αλλά σας φαίνεται λίγο απαγορευτικός ο καιρός, κάποιοι στη συμπρωτεύουσα έχουν βρει τη λύση. Μιλάμε για το Σινέ Απόλλων. Το οποίο από ό,τι διαβάζουμε συνεχίζει τις προβολές του και το χειμώνα, κάνοντας το θερινό ένα μικρό ρομαντικό καταφύγιο. Καθώς μπορείτε να κάτσετε στις καρέκλες του με κουβερτούλες, ένα ζεστό ρόφημα και τον καθαρό ουρανό από πάνω. Και μπορείτε έτσι να είστε έξω αλλά ταυτόχρονα βαθιά μέσα στον αστικό ιστό. Έχει μια κάποια ρομαντζάδα.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9 στον αέρα του Best. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος ακολουθεί. Μείνετε συντονισμένοι. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και πάμε να κλείσουμε με Beatles, αλλά λίγο διαφορετικούς αυτή τη φορά. Μέσα από το 16 Patch Crime του DJ Found, ένα δίσκο βασισμένο στην τεχνική του sampling. Αυτό είναι το Because. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 92,6.
1: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε το νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ογίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.

Μπορεί να μην κέρδισε χθες η Ελλάδα την Γερμανία, αλλά μια χαρά κατάταξη έχουμε. Οι πρώτες μέρες και νύχτες του Οκτώβρη, με μια εβδομάδα με ιδανικές καιρικές συνθήκες και ωραίες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια γύρω στους 26-27 βαθμούς. Βέβαια από το απόγευμα, από το βραδάκι, αλλάζει λίγο η ατμόσφαιρα, υπάρχει μια ψυχρά. Φθινόπωρο 2026, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες.

Κάθε νύχτα ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε βράδυ παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

email μας info@papakibest26.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Σαν χθες, 4 Οκτωβρίου του 1900.

επιστρέφουμε πολλά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν όλα το 84 σε ένα ημιπόγειο στούντιο στο West End, στο Λονδίνο, από όπου και προέκυψε το West End Girls. Αυτή είναι μια σπάνια 10-inch εκτέλεση από το βινίλιο που είχε κυκλοφορήσει τότε για τα 67 χρόνια του Chris Lowe.

0: сексе.
1: Может быть, я заболел?
0: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Entirely clear, it's a waste of time and paint. I've wasted a lot of canvas.
0: Best.
3: I'd like to be pretty clear.
0: 92,6.

Μάλλον η μεγαλύτερη στιγμή του Jimmy Jules που τον γνωρίσαμε πριν από περίπου μια δεκαετία και λίγο παραπάνω. Από τις καλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς, νύχτα Δευτέρας, παρέα στον Best. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε και τα γενέθλια για το ιδρυτικό μέλος και φωνή των Sizzo Sisters, Jake Sears, ο οποίος έγινε 48 και θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε πώς το γνωρίσαμε.

Οκτώβρη από το 2012 είναι η Παγκόσμια Μέρα του Πράκτορα 007 και το 5 Οκτωβρίου το επέλεξαν επειδή αυτή ήταν η ημερομηνία που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία, τον Dr. No, στις 5 Οκτωβρίου του 1962. Ένας πράκτορας με πολύ μεγάλο και φανατικό κοινό από τα 60's μέχρι σήμερα. Θα θυμηθούμε το track των τίτλων σε μια εκτέλεση που μας αρέσει πάρα πολύ. Παγκόσμια μέρα για τον πράκτορα James Bond 007.

Και επειδή ένα τραγούδι ίσον κανένα, θα θυμηθούμε ένα ακόμα, ίσως το αγαπημένο τραγούδι για αυτήν εδώ την εκπομπή, από όλες τις ταινίες του Πράκτορα 007. Για την ταινία ζεις μονάχα δύο φορές.

Σιγά σιγά στην Αθήνα ξεκινούν, ας πούμε, και τα χειμερινά openings, αν και είναι μια φράση που είναι λίγο νωρίς να τα χρησιμοποιούμε στις 5 το Οκτώβρη. Αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ξεκινάει το Rock and Roll στο Κολωνάκι, και όχι αυτήν, την άλλη Παρασκευή 16 θα τα πούμε εκεί στο πρώτο event για την νέα σεζόν. Νύχτα Δευτέρας, παρέα στον Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, μαζί με την κορυφαία Elite Vodka.

Ακυκλοφόρητη εκδοχή βασισμένη στο Confusion του and Me. Μια εβδομάδα που έχει ένα νέο φεγγάρι, αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Σχεδόν 10 μετά τις 10. Ακυκλοφόρητο και αυτό, βασισμένο στο Μπέσαμε Μούτσο. Be one of us. Be one.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το Cigarettes After Sex. Αυτό το κυκλοφόρησαν την άνοιξη του 26. Νύχτα Δευτέρα στην τελική ευθεία. Οι μουσικές των Cigarettes After Sex δημιουργούν ατμόσφαιρα, όπως ατμόσφαιρα είχε ήξερε να δημιουργεί πάρα πολύ καλά ο Mike Oldfield από την δεκαετία του 70. Επιστρέφουμε στις 5 Οκτωβρίου του 1974, γιατί σαν σήμερα πηγαίνει στο νούμερο 1 με ίσως το καλύτερο του άλμπουμ που πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και χρησιμοποιήθηκε και στην ταινία «Ο Εξορκιστής». Σαν σήμερα, 42 χρόνια πίσω.

0: Μιλούσαμε πριν για κινηματογράφο και τον Mike Oldfield. Όσο αφορά την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε, οι καλύτερες ταινίες είναι το Digger του Alejandro González Iñárritu με τον Tom Cruise και John Goodman, και εναλλακτικά το Σιωπηλή Φίλη με τον Ιλιούγ και Λέα Σεϊντού. Ένα σπάνιο μίξ του DJ Sasa. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι 1 Κλώπα Τρεφτανίδου, 1 με 2 Γιώργος Εράγος. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τρίτης, λίγο μετά τις 9.
1: Be one of us, be one of us, be one of us.

They call it due process, and some people are overdue.

και Change για το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Και για το δικό μας ξεκίνημα, ακριβώς 6-7 μάλλον λεπτά μετά τις 11, Μπες 92,6, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με ωραία μέρα. Αλλά προς τα τέλη της εβδομάδας, λέει, έρχονται περισσότερα κρύα. Μέχρι τότε το απολαμβάνουμε. Εδώ θα είμαστε με τις μουσικές μας λοιπόν και απόψε, Κλεοπάτρα Φιντανίδου, όπως κάθε βράδυ, στο στούντιο και στο μικρόφωνο του Best, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα που στέλνει υπέροχα μηνύματα. Όπως κάθε βράδυ, καλησπέριζω το Montreal. Πρώτο και καλύτερο εδώ στέλνει το μήνυμά του μέσα από το live24.gr. Φιλιά σε όλη την παρέα. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Best Radio 926 το προφίλ μας στο Instagram. Και best926.gr το επίσημο site μας. Και αν ακούω και ο Πάνος Γεροντάκης, τα φιλιά μου. Τον ευχαριστούμε για το υπέροχο αυτό remix που ακούμε στο Coming Home, το οποίο και αφιερώνω σε όσους και όσες επιστρέφετε από σεζόν. Έχει λίγο ακόμη. Κουράγιο και καλή επιστροφή.

Με αφορμή το υπέροχο αυτό Σαββατοκύριακο που ζήσαμε για άλλη μια χρονιά στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ανακαλύπτοντας τα αγαπημένα μας βινίλια, βινίλι, vinyl market όπως προτιμάτε, και φέτος από τις 2 έως και τις 4 Οκτωβρίου έλαβε χώρα παραδοσιακά στην Τεχνόπολη με χιλιάδες δίσκους βινιλίων από διάφορα μουσικά είδη, σχεδόν από όλα, γιατί έτσι πρέπει. Συλλεκτικά κομμάτια, νέες κυκλοφορίες. Είχαμε και φέτος την ευκαιρία να ανακαλύψουμε, να απολαύσουμε και να αποκτήσουμε και μερικά από αυτά, γιατί όχι. Οπότε με αφορμή αυτή την υπέροχη γιορτή του βινιλίου, θυμηθήκαμε και εμείς παλιά αγαπημένα βινιλιακά κομμάτια όπως αυτό, ας πούμε. Το θρυλικό Café Del Mar από Energy 52. Εδώ το remix από Midleton. Έτσι για την ιστορία, να υπενθυμίσουμε ότι κυκλοφορεί το 1993. Αρχικά σε βινίλιο από την IQ Records. Στη συνέχεια και σε CD.

αθάνατη μικρό, για την ακρίβεια των Νίκων, ο frontman, αθάνατος κι αυτός, το I feel the love in my heart. Και διαβάζουμε στο προφίλ του στο Instagram ότι τα δύο live λέει που κάναμε σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ήταν κάτι που θα θυμόμαστε για πάντα. Η ενέργεια του κόσμου ήταν φανταστική. Εγώ θα προσθέσω εδώ ότι μοναδική και φανταστική και αθάνατη είναι καταρχήν η ενέργεια των μικρού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε που τους πρώτο είδαμε και τους πρώτο ακούσαμε. Και στη συνέχεια ευχαριστούν όσους τους θύμισαν με την παρουσία τους. Δύο υπέροχα live λοιπόν έδωσαν πρόσφατα οι αγαπημένοι μας μικρό, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο που μας πέρασε εδώ στην Αθήνα. Μία από τις επιδραστικότερες μπάντες της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής. Λάτρης της synth pop και της ηλεκτρονικά γενικότερα. Συνεχίζουν να δίνουν πόνο και ενέργεια και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Εδώ το I feel the love in my heart από ένα υπέροχο track που έχει συνθέσει ο Νίκων, ξαναλέω, δεν είναι τον η μικρό, είναι ο ένας εκ των μικρού. Τον υπερευχαριστώ για το zip που μου έχει στείλει με άπειρα κομμάτια δικά του, τα οποία θα ακούσουμε κάθε μέρα, θα ακούμε και από ένα. Πού να τα προλάβεις όλα. Και φυσικά να του στείλω την αγάπη μου εκεί στο Λονδίνο που κάτι κοεδρεύει.

Οπότε με Σάσα από τα 90's λέω να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο εδώ σε Daydream Mix, το Astra σε συνεργασία με Superflu, και τα λέμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

Deep για Deep, Deep Style από Martin Roth. Και αρχίζω να καλησπέριζω, να στέλνω τα φιλιά μου ή να καληνυχτίζω ανάλογα από που μας ακούτε. Και να καλημερίζω επίσης. Φιλιά γενικότερα στέλνω σε Πάτρα, Μόντρεαλ, Μύκονο, Χίο, Έσεξ, στη φίλη μου την Τέμη που ήρθε γενέθλιά της, να της ευχηθώ πολύ χρονική ευτυχισμένη. Φιλιά στα Γρεβενά, φιλιά στο Λουξεμβούργο. Ακόμα λέει στο γραφείο, το μόνο που με κρατάει είναι η μουσική σου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και εγώ το ίδιο. Φιλιά πολλά στην Έγινα, την αγάπη μου. Φιλιά στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια. Φιλιά στον Παμπλίτο, τον αγαπημένο που ακούει από Μαρούση. Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Φιλιά στο Γιώργο Πολυκαβητό. Φιλιά και στο Τζίμι από Πειραιά που του αρέσουν τα break, οπότε το αφιερώνω. Και το ακούμε δυνατά.

Τόσα χρόνια λέω ότι είναι αγκιά στην Κύπρο. Ποιος το είπε αυτό? Συνέχεια στέλνουμε στην Κύπρο τα φιλιά μας. Τα στείλαμε και σήμερα. Τα ξαναστέλνουμε και τώρα. Μη Γιάννα Σουάβα, παιδιά, για σας προτάτε από Q Ryan, το κομμάτι υπέροχο. Και η Ολλανδία λέει εδώ συντονισμένη, το ξέρουμε, είμαστε σίγουροι. Σταθερά.

Και άφος πέρασε από τη χώρα μας στις αρχές του Σεπτέμβρη στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, στο ΑΚΑΟΣΑΜ, που είναι πολύ hot, από τα πολύ hot ονόματα της dance τα τελευταία χρόνια. Εδώ με το Super Hit Move

0: Είδαμε πολλά group, πολλά live. Το καλοκαίρι που μας πέρασε έγιναν πάρα πολλά party, πάρα πολλά φεστιβάλ. Η αλήθεια είναι ότι ευχαριστηθήκαμε πολύ μουσική. Και κάπως έτσι εύχομαι να συνεχίσετε και ο χειμώνας με πολλές δράσεις και πολλή μουσική επίσης.
1: Be best.
0: Χαλαρώνουμε έτσι για να κλείσουμε όπως πρέπει την πρώτη μας ώρα. Με GNC από Alemar θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα και θα επιστρέψουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Καλησπέριζουμε. Και το Bordeaux, bonsoir δηλαδή. Καλησπέριζουμε το Βόλο, γεια σου Τάσο. Έτσι, ευχάριστα να ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα μας. Εδώ το remix από Grigore και Serve Cold. Το super hit του καλοκαιριού. Ξεκινούμε δεύτερη ώρα σε 9 μετά τα μεσάνυχτα. Μπες 92,6. Μέχρι τη μία παρέα θα πάμε με τις μουσικές μας, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Κλεοπάτρα Φιντανίδου βρίσκεται εδώ πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα.

Έτσι, διαστημικές μουσικές, τέτοιες ώρες, τέτοια θέλουμε να ακούμε. Καλησπέρα και στην Άρτα, παρεμπιπτόντως. Το κομμάτι λέγεται Origins από Peter Dundove.

Αφού αναφερθήκαμε στο διάστημα, πάμε να διαβάσουμε και τα νέα της NASA, που και που, να δούμε τι γίνεται εκτός γης. Σχεδιάζει, λέει, την εγκατάσταση πυρηνικού αντιδραστήρα στη Σελήνη έως το 2030. Δεν είναι και πολύ μακριά το 30. Και όπως πάμε, δεν θα είναι και πολύ μακριά η Σελήνη, σε λίγα χρόνια, σχετικά είναι όλα.

Και από το διάστημα πάμε στο Aerocity από Spencer Brown. Μέχρι το διάλειμμα θα μας πάει και επιστρέφουμε.

Airways. Πολλά αεροπορικά δυστυχήματα, τώρα τελευταία είναι νομίζω. Ατυχήματα μάλλον, δυστυχήματα. Αυτό τη γλίτωσε, το αεροπλάνο λέει έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και φυσικά έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow. Ευτυχώς προσγειώθηκε με ασφάλεια. Μετά από περίπου 5 ώρες φανταστείτε τι πέρασαν οι επιβάτες. Ενώ κήρυξε λέει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ενός μη προσδιορισμένου τεχνικού προβλήματος. Τέλος καλό, όλα καλά.

Πόσο υπέροχο, ε! Πάντα από Soma Soul και Mondo Mando, All I Want. Εύχομαι σε όλους και σε όλες να αποκτήσετε αυτό που πραγματικά εσείς θέλετε, ό,τι και αν είναι αυτό, αρκεί να μην ενοχλεί τους άλλους. Με All I Want επιστρέψαμε. Το αφαιρώνω στο Στέφανο πάντα, γιατί ξέρω πόσο του αρέσει και του στέλνω τα φιλιά μου. Ξεκίνημα τελευταίου ημιώρου, μέχρι τη μία παρέα θα πάμε με λίγα λόγια, πολύ μουσική.

Λοιπόν, καθότι διανύουμε το μήνα Οκτώβριο, έχουμε και άλλο φεστιβάλ, Super International, ίσως για το μεγαλύτερο. Μιλώ για την Ευρώπη τουλάχιστον, AD Festival, παραδοσιακά στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ και στα περίχωρα. Ολόκληρη η πόλη μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πάρτι, με άπειρα stages, με πολύ πλούσιο πρόγραμμα, με πάρα πολύ δυνατό line-up. AD Pro, AD Lab, Business, Arts and Culture, σεμινάρια, νέες τεχνολογίες και φανταστικά πάρτι βέβαια, πώς αλλιώς. Φέτος κλείνει και τα 30 του χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. 21 έως και 25 Οκτωβρίου λοιπόν, προλαβαίνετε νομίζω. Χρόνος και χρήμα να υπάρχει και όλα γίνονται. Για μια βόλτα στο Άμστερνταμ και γενικότερα στην Ολλανδία. Τώρα για να αναφέρω όλα τα ονόματα που συμμετέχουν, χρειάζεται άλλη μια εκπομπή και για να μην μιλάω πολύ, να σας πω πολύ απλά ότι περνάει αφρόκρεμα της Διεθνούς Dance Κινής από το AD Festival κάθε χρόνο. Οπότε πάνω κάτω ξέρετε τι περιμένετε. Βέβαια σε αυτά τα φεστιβάλ έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και DJs που δεν είναι και τόσο γνωστοί, αλλά που μπορεί να είναι πολύ ταλαντούχοι ας πούμε, και να τους ανακαλύψουμε. Τέτοια θέλουμε, νέα ονόματα και νέες ιδέες να ακούμε και να βλέπουμε. Οπότε μπείτε με την ησυχία σας αναλυτικά στο επίσημο site του φεστιβάλ. Amsterdam-dance-event.nl.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε, εντάξει, τους headliners David Guetta, Armin Van Buuren, Jean-Michel Jarre, παρακαλώ. Ο οποίος θα δώσει ένα υπέροχο εορταστικό live concert για τις 50, παρακαλώ, δεκαετίες του Oxygen. 50 χρόνια είναι αυτά. Amelie Lenz, Adam Beyer. Και πάρα πολλοί άλλοι και άλλες. Έχει 500 παιδιά καλλιτέχνες, λέει. Θα παίξουν μουσική σε περισσότερα από 300 σημεία από τις 21, ξαναλέω, και τις 25 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των 30 χρονών του AD Festival στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ.

Εννοείται ότι δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Μασέο Πλέξ, ο αγαπημένος μας από το AD. Την Πέμπτη θα εμφανιστεί, λέει, 22 Οκτωβρίου στο Chicago Social Club, στο Άμστερνταμ. Μαζί με Christian Nielsen, Mark Lawrence και πολλούς άλλους εκλεκτούς. Απόλυτα διαχρονικό End That Love με τον μοναδικό και απόλυτα χαρακτηριστικό ήχο του Μασέο Πλέξ.

Και κάπως έτσι με μασαίο πλέξη φτάσαμε στο απόψινό τέλος και στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 6 και από SNK μέχρι τις... Συγγνώμη, από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ για τις 2 προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Ευχαριστώ και απόψε για την παρέα και για τα μηνύματα. Θα τα πούμε και πάλι ραδιοφωνικά αύριο βράδυ, Τρίτη, σε λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: Sometimes I feel so strange.
1: Да.
2: After hours.
0: Yeah.

Best 92,6. After hours.